σαν τα πόδια σου πορεύοντας μια νύχτα. Πορεύες μονάχος σου.

Αυτό είναι ένα από τα δύο καινούργια τραγούδια που έγραψε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, το Θρύψαλα. Το άλλο είναι το Παραπομπή, από τον δίσκο Παραπομπή, ένα άλμπουμ που ετοιμάζει να κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό. Εδώ το ακούσαμε με την ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα. Και είναι η Παραπομπή, θα αποτελέσει ένα προσωπικό αφιέρωμα του Θανάση Παπακοσταντίνου στο λαϊκό τραγούδι. Πρόκειται για ένα κύκλο 12 λαϊκότροπων τραγουδιών, τα οποία γράφτηκαν σε ένα διάστημα 40 ετών από τον δημιουργό, και έτσι τώρα αποφασίζει όλα αυτά τα τραγούδια να τα συγκεντρώσει και να τα παρουσιάσει σε μια νέα δουλειά. Ακούσαμε το πρώτο δείγμα αυτής της επερχόμενης παραγωγής. Για να πάμε στη Μάρθα Βριτζίλα, «Μας πήρανε την πόλη». Είναι ο τίτλος του νέου τραγουδιού.

Η Μάρθα Βριτζίλα ερμηνεύει το «Μας πήρανε την πόλη», μια σύνθεση που έγραψε ο Μίμης Νικολόπουλος σε στίχους της Φωτεινής Λαμπρίδη, 38 μετά τις 11. Συνεχίζουμε. Το «Μονοπάτι της σιωπής» είναι το επόμενο τραγούδι με τον Μάριο Ψαριανό να το ερμηνεύει.

Το μονοπάτι της σιωπής από τον Μάριο Ψαριανό. Και τώρα να σταθούμε και πάλι στο τελευταίο άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου. Πολλές συμμετοχές, πολλά τα τραγούδια που έχουν ακουστεί ιδιαίτερα από αυτό το άλμπουμ, με συμμετοχές όπως της Νεφέλης Φασούλη, της Ιουλίας Καραπατάκη, του Βασίλη Προδρόμου, αλλά και της Μαριάννας Κατσιμίχα. Εδώ θα την ακούσουμε με τον Ορέστη Ντάντο στο «Σπρώχνω τη μέρα για να βγει».

Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Ορέστης Ντάντος και Μαριάννα Κατσιμίχα. Αλλαγή κλίματος. Πάμε στην εστουντιαντίνα της Νέας Ιωνίας, η οποία κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τον τίτλο «Λαϊκή Μύθη». Εδώ έχουμε διασκευές που κάνει η εστουντιαντίνα της Νέας Ιωνίας σε παλιά αλλά και πιο σύγχρονα λαϊκά τραγούδια. Συμμετέχουν και ερμηνεύουν τα τραγούδια αυτά ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Δήμητρα Μωραΐτη. Τη Δήμητρα Μωραΐτη τώρα θα την ακούσουμε μαζί με την εστουντιαντίνα της Νέας Ιωνίας να ερμηνεύει το κλασικό «Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου», ένα τραγούδι βέβαια του Τάκη Σούκα, που έχει συνδεθεί με τη φωνή του Γιώργου Μαργαρίτη. Αυτός το έκανε μεγάλη επιτυχία. Εδώ το ακούμε βέβαια στην εκδοχή της εστουντιαντίνας της Νέας Ιωνίας με την Δήμητρα Μωραΐτη. «Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου».

Στα τελευταία λεπτά των ραδιολιχημιών έχουμε χρόνο για δύο ακόμη τραγούδια πριν σας αφήσουμε και θα πάμε σε ένα από τα τελευταία τραγούδια του αξέχαστου Μανώλη Λιδάκη με τον τίτλο «Όλα δικά σου». Είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Σπύρου Κόλλια και μουσική του Παναγιού Στεργίου. Αυτό περιλαμβάνεται σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Μανώλη Λιδάκη. Είναι ο δίσκος που έχει τον τίτλο «Ο δίσκος που δεν πρόλαβε να ταξιδέψει». Για να θυμηθούμε λοιπόν αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. «Όλα δικά σου», Μανώλης Λιδάκης.

Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιο

όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος θα κερδίσει.

θα κλείσουμε με τα ξωτικά σε μια εκτέλεση από την Terpsis Orchestra μαζί με τον Σοκράτη Μάλα μας, αυτή τη συνεργασία και στην επανεκτέλεση του τραγουδιού. Και βέβαια εμείς θα ξαναπούμε στις 3 με τις νέες παραγωγές. Όχι, σήμερα δεν έχουμε νέες παραγωγές, παραγωγές νέες είναι αύριο. Σήμερα με το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε Πέμπτη στη δισκογραφική διαδρομή ενός ονόματος ή ενός συγκροτήματος. Λοιπόν, ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Πέμπτης. Σε λίγο βέβαια στις 12 θα έχουμε τη σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστροφή αμέσως μετά με την μεσημβρινή τοπική ραδιοεφημερίδα. Γεια σας.

ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: διαφημίσεις.
1: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Στράνα Fest στο Περδίκα Εορδέας.
2: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται 3 νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, Φιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
2: Όταν η μουσική ξεκινά,
1: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην έρευνα για την εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στην υπόθεση, φαίνεται να εμπλέκονται τρία άτομα, ενώ εξέφρασε, όπως είπα, απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς που χειρίζονται την έρευνα. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές εξετάζουν εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία άνοχη στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούβλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν υπάρξει, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ανάρτησή του με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αναφερόμενος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνει ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική ισχύ των ιδεών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύονται με ολοένα στενότερη στρατηγική συνεργασία και κοινή προσήλωση στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στους δύο λαούς. Την ομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωση στο Φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ακόμη ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 10 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών στη Δυτική Αττική. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 εμπλεκόμενοι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στόχος φοδρής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς έγινε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 86 τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Οντ στη Νότια Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφυρες ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΔΑΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης ανακοίνωσε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου τη νέα σύνθεση των αντιπεριφερειαρχών για τη δεύτερη περίοδο στη σημερινή Περιφερειακή Αρχή. Όπως τόνισε, δεν υπάρχει καμιά διάκριση ανάμεσα στους έμιστους και τους άμιστους αντιπεριφερειάρχης, επισημένοντας ότι όλοι έχουν ισότιμο ρόλο και ευθύνες. Στη θέση του αναπληρωτή Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων με έδρα την Περιφέρεια παραμένει ο Λάζαρος Γερεχτές. Στις κατατόπους αντιπεριφέρειες διατηρούνται στις θέσεις τους ο Κωνσταντίνος Βίζα στην Περιφερεια Ενότητα Κοζάνης, ο Δημήτρης Σαββόπουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ο Αντώνης Τάσκας στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, αλλαγή καταγράφεται στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, όπου καθήκοντα αντιπεριφερειάρχη αναλαμβάνει ο Ιωάννης Παναγιωτίδης τη θέση του πρώην αντιπεριφερειάρχη. Να αλλάξουμε όμως κλίμα και να πάμε αστυνομική της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένων κλίματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησαν τις μεσημβρινές ώρες της 4ης 1ης Ιουλίου του 2026 αστυνομική επιχείρηση στο κατάστημα κράτησης Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά. Ειδικότερα από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας καθώς και του τμήματος πληροφοριακών και ειδικών δράσεων πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού έρευνα σε κελί του καταστήματος κράτησης. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκε αλλοδαπώς να κατέχει ψηφιακό ρολόι εντός του οποίου βρισκόταν εγκατεστημένη κάρτα SIM καθώς και συνολικά 19 φύλλα χάρτου με ιδιόχειρες σημειώσεις. Σε βάρος του ανωτέρου αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών για παράβαση της νομοθεσίας περί προμήθειας κρατωμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό δύο από τα μεγαλύτερα έργα υγείας της Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της Δευτέρας 29 Ιουνίου αποφασίζοντας την τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου των υποέργων που αφορούν το Κέντρο Υγείας Κοζάνης και το Κέντρο Υγείας Πτολεμαΐδας. Τα δύο έργα εντάσσονται στο μεγάλο πρόγραμμα Κοινωνικο-οικονομική Μετάβαση Δυτικής Μακεδονίας του πυλώνα 3 της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης συνολικού προϋπολογισμού άνω των 80,7 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με 6 δήμους της περιοχής και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίους πόρους. Με βάση τα νέα δεδομένα, η Περιφέρεια αποφάσισε να προχωρήσει σε διαφορετικό σχεδιασμό για το Κέντρο Υγείας Κοζάνης. Αντί της ανέγερσης νέου συγκροτήματος, εγκρίθηκε η ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου, όπου στεγάζεται σήμερα η μονάδα με προϋπολογισμό περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ για τις εργασίες και 8 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το Κέντρο Υγείας Πτολεμαΐδας, διατηρείται η πρόβλεψη για κατασκευή νέου κτηρίου. Όμως σε μικρότερη κλίμακα από τον αρχικό σχεδιασμό προβλέπεται η ανέγερση νέας μονάδας περίπου 1.100 τετραγωνικών μέτρων με κόστος κατασκευής 3,5 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τον εξοπλισμό. Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η βουλευτής Κοζάνης και τομεόρχης του

κάνοντας λόγο για πλήγμα στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Όπως αναφέρει, το ποσοστό που κατευθύνεται στο Πράσινο Ταμείο περιορίζεται στο 4,37% από το 14,55% το 2025. Σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της Εορδαίας αποτελεί η έκδοση πρόσκλησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για την αξιοποίηση της έκτασης του βιοπάπ Πτολεμαίδας μέσω του ειδικού προγράμματος δίκαιες αναπτυξιακής μετάβασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η πρόσκληση με τίτλο «Αξιοποίηση βιοπάπ Πτολεμαίδας» αφορά την υποβολή πρότασης για την περιβαλλοντική εξυγνίαση της έκτασης των 500 εξτρεμάτων της πρώην ΑΕΒΑΛ, όπου για δεκαετίες λειτουργούσε το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής αζωτούχων λιπασμάτων στην περιοχή. Διευκρινήσεις για την ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τηλεθέρμανση Πτολεμαίδας δίνει με ανακοίνωση της ΙΔΕΤΥΠ με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις και σχόλια που διατυπώθηκαν το τελευταίο διάστημα. Όπως επισημαίνεται, η αξιοποίηση των ΑΠΕ αποτελεί διαχρονικό στόχο της επιχείρησης εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες με σειρά μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων που ξεκινούν από το 2006 και περιλαμβάνουν έργα βιομάζας, πιλωτικές εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση συνεδριάζεται την Παρασκευή 3 Ιουνίου στις 8 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Σερφίων με αντικείμενο την εκλογή του νέου Προέδρου του Σώματος και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της Δημοτικής Περιόδου 2024-2028. Σε ειδική διαζώση συνεδρίαση καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινα σήμερα, 5η 2 Ιουλίου, στις 5 στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκλογή του νέου Προεδρίου του Σώματος και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της Δημοτικής Περιόδου 2024-2028. Στην υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Νηπιαγωγείου Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Γενικού Λυκείου Φλόρινας, προχώρησε ο Δήμος Φλόρινας. Τις συμβάσεις υπέγραψαν ο Δήμαρχος Βασίλης Γιαννάκης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας με συνολικό προϋπολογισμό της 815.000 ευρώ. Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξασφάλισε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, καθώς εγκρίθηκε ποσό ύψους 133.000 ευρώ μέσω του προγράμματος Erasmus 2026 για την υλοποίηση διαπιστευμένου σχεδίου μαθησιακής κινητικότητας με επίκεντρο την πρόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης στις σχολικές μονάδες της περιοχής. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών σήμερα 5η 2 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου «Ο δρόμος για τα αστέρια» από τον Ζιάκα Γρεβενών στην Άσα του διακεκριμένου επιστήμονα Θανάση Οικονόμου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκης. Το βιβλίο καταγράφει τη διαδρομή του συγγραφέα από τα παιδικά του χρόνια στον Ζιάκα Γρεβενών ως τη συμμετοχή του σε σημαντικές διαστημικές αποστολές της NASA μέσα από μια προσωπική αφήγηση που συνδέει βιώματα, επιστημονική πορεία και ιστορικές αναφορές από το χώρο της διαστημικής έρευνας. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το νέο σχολικό έτος στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κοζάνης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικες απόφοιτους δημοτικού να αποκτήσουν τίτλο σπουδών ισότιμο με απολυτήριο γυμνασίου μέσα σε μόλις 18 μήνες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευσή τους, ενισχύοντας τις επαγγελματικές και κοινωνικές τους προοπτικές. Μέχρι τις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές στο 3ο Ισπερινό ΕΠΑΛ Πτολεμαίδας για το νέο σχολικό έτος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, ενώ η διαδικασία θα είναι διαθέσιμη καθημερινά και με υποστήριξη στο σχολείο από τις 5 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Και να κλείσουμε το σημερινό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων με μία ανακοίνωση, όπου από σήμερα 5η 2 Ιουλίου θα αναρτηθούν στο πρώην κοινοτικό κατάστημα της τοπικής κοινότητας Μαρίνας το διάγραμμα νέου κτηματικού καθεστώτος, καθώς και οι κτηματολογικοί πίνακες που αφορούν τον αναδασμό του αγροκτήματος Μαρίνας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 674 του 77. Οι ενδιαφερόμενοι κτηματίες καλούνται να προσέλθουν για ενημέρωση και εφόσον το επιθυμούν να

που βάλουν στάσεις έως και την 3η 14 Ιουλίου του 2026 στο γραφείο αναδασμού Μαρίνας. Παράλληλα, από τις 2 έως τις 14 Ιουλίου το γραφείο αναδασμού θα λειτουργεί στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Μαρίνας στις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Τζοπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή με μια αγκάλια τραγούδια από την ΕΡΤ Φλόρινας με την Λένα Ελευθερίου.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Δίσου, γκραν.
1: Γκραγκάσα.
0: Όχι, γκραν πρι. Και ειδοποίησε τους άλλους ότι θα περάσω το βράδυ στις 10 με ένα ταξί να σας πάρω.
1: Απόψε θα κλάψουνε μάνε και θα θρυνήσουνε τέκνα. Θα γίνει το ολοκαύτωμα του Ζαρκαδίου που λένε.
0: Τρομάρα να σώσει.

0: τότε κάτσε. Γιατί εγώ δεν είμαι Σελήνη να με τριγυρνάνε οι δορυφόροι. Κάτσε και ησύχασε.
1: Ξυπνήσες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

κανείς δεν τον θέλει. Ξανακουρδίστηκες από την αρχή, ήσουν αφρέσκος σε ένα παγιάτικο σώμα. Τράβηξες τζούρα κάνοντας μια ευχή και πέσες πάλι στις καρδιά σου το χώμα.

γύρισε σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δε χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτινα σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς. Από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου χαμένα κορμιά ζητώ κραυγάζουν για ένα παιχνίδι χαμένο. Εκατομμύρια ξεχασμένα γιατί σκέψεις μονόφυλλα, ιδέες φινάκια, πέταξε λέξεις σε μια κόλλα χαρτί για να κατέβουνε καλά τα φαρμάκια. Σ' ένα νουρίζι μια σβησμένη φωτιά σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα σε παρασέρνει.

γουρού και προφήτες. Κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της Ελλάδας.

αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

Έχω μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βάθια πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε τη βουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βάθια.

και νετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περίπου αλλού

0: Δεν μου λες. Όταν κοιμάσαι προς το μέρος της καρδιάς, την ακούς να χτυπά?
1: Και βέβαια την ακούω.
0: Πώς κάνει?
1: Τακ, τακ, τακ, τακ. Έτσι περίπου, ναι.
0: Η δική μου δεν κάνει έτσι.
1: Πώς κάνει?
0: Ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου, ντουκου. Κλωτσάει, παιδί μου, σαν ποδοσφαιριστής.

0: ελπίζω.
1: Αυτό είναι όλο. Μπα σε καλώ και κάνει τόσο θόρυβο. Χώρισε, παιδί μου, αλλά μην με φορτώνει και πονοκέφαλο.
0: Μαμά, αυτή τη φορά δεν αστειεύομαι καθόλου. Χωρίζω!
1: Καλά, κι εγώ τι φταίω. Αλήθεια. Γιατί χωρίζεις?

0: Έχω βοηθήσει κόσμο και κοσμάκι. Και δεν μπορώ να βοηθήσω εσένα. Έλα, κόπελα μου, κάτσε. Κάτσε να μου πεις τον πόνο σου. Ορίστε.
1: Τέλος πάντων, αφού επιμένετε.
0: Μανούλα.

0: Η ώρα είναι η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιγράφουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Ετωλοακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό η Αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο Earth News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: Τώρα η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί την άδικη απώλεια της Βάγιας Νέστορα, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνη και οι οικογένειές, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Σήμερα στις 7 λοιπόν καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειρηνικά, να φτιάξουμε μαζί μια ανθρώπινη αλυσίδα, μια ασπίδα προστασίας για την Αφροδίτη μας, ένα χαμογελαστό κορίτσι που έχει τιμήσει την παράταξη συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτιά μας, ένα κορίτσι που είναι πάντα χαμογελαστό, αισιόδοξο, όσοι τη γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ξέρουμε τι άνθρωπος είναι και η οποία ούτε μία φορά δεν έχει προκαλέσει τον οποιονδήποτε για να δεχθεί μια τέτοια επίθεση. Εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
0: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Να εκεί πληροφόρηθηκε το γεγονός νωρίς το πρωί γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα δει τι παρουσιάζει κάνουν. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά,

0: Βέβαια, για αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά. Θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί ορειβάτη σε φαράγγι στην Ετωλό Ακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Η ΕΜΑΚΑ έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωσή του. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο, δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς.
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε. Ναι, το ξέρω. Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σας ακούμε.
1: Είμαστε
0: κανονικά.
1: Είμαστε μέσα στο φαράκι του Τρίφου, εδώ στην Τολακαρνανία, στην περιοχή.
0: Σας ακούμε. Ναι, το ξέρω. Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σας ακούμε
1: Είμαστε
0: κανονικά.
1: Είμαστε μέσα στο φαράκι του Τρίφου, εδώ στην Τολακαρνανία.

0: μάλιστα χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που έφτασε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου. Όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράκι και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρχανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε ένα χωριό του Ρέθυμνου, σε Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού στα κάτω άκρα, με πολλαπλά κατάγματα, όπως λέει το επίσημο ανακοινωθέν, στα κάτω άκρα. Και υπό το φόβο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει το παιδί το πόδι του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Το παιδάκι, να πούμε τα νεότερα, Βίκη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέχθηκε. Το παιδί, δηλαδή, στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την οικία Μονοσβόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι και βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας. Έχουν λιώσει τα καπάκια από τους μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να χαρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε και συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άφησαν λουλούδια, ήταν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με πρόσωπα σκεθροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξιαστικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές,

0: Τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για 3 άτομα μέχρι στιγμής τα οποία εμπλέκονται και μία μηχανή σίγουρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν ξέρω, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο 3 άτομα με 2 μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας, εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα, και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν, πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτιστικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα, στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση χθες. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση η οποία έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Είχε καλό μεσημέρι από το Αγλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν είχαν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες. 1 ώρα και 1/4 ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε Βίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο Αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες. Όπως είπε, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του Αχλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων, τα κρεμμύδια κρεμμύδια. Ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια τα οποία καταστράφηκαν, αμπέλια, κεράσια, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις από τους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράψει τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ, είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη γαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως, τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να έρθει ο ΕΛΓΑ γρήγορα, να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε χθες αυτή την απόφαση παραγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ύδρευσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, φτάνει το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. Και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια, στο σπίτι μένει η διαζευμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Ενοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο, και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι, γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τα συνετίσει και ότι χαστούκησε το ένα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε, όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε τον μικρό και τον 8χρονο να κλαίει, και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, Ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν. Μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήταν για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης. Όμως, Η εισαγγελέα έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε κρατείται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤΑ Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοειδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ενέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση της εγωπροβατοτροφίας στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις βοηδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24, περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25, δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σε αποχή διαρκείας από σήμερα, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις οδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μία υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου, η κυρία Αναπρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη προστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφαση τους οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία, οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκυ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου Κυπαρισίας με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. Ο σχετικός φάκελος, μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και πόρους του Υπουργείου Υγείας. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
11: Καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου το 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Κορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει η εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγκαινιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγκαίνια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγκαινιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει ένα ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγκαίνια διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες η όχληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσε μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι ιππιότεροι και τα κουνούπια δοκιμάζουν παντού, στις τάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κ. Βενετήρης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα. Όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως εστάλησαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση στα θέματα όχλησης των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νείλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των υδροβιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι περί τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Άρτας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Δίνεται έτσι δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν το απολυτήριο λυκείου και να λάβουν μια επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Για την ίδρυση αυτών των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών του Μέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος Τήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση αυτών των νέων δύο εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον ομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας για...
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις στις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενο στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Ο ίδιος αρχικά, ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ερμηνείας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή, και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας τα χέρια σου μια χειροβομβίδα, γιατί την παραδώσεις που στην πυροσβεστική. Είναι αυτά τα θέματα, ως γνωστόν, τα χειρίζονται ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλείται να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκυ, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγή στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Θα κυλήσει μέχρι και τον Αύγουστο, εκεί στα μέσα Αυγούστου, ενώ οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και εκπαιδευτικών σε οργανωμένους και ασφαλείς χώρους της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών, αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της νησιωτικής οικονομίας, παρουσίασε η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη, κατά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της Διακομματικής Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μαλαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις του νησιού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου, Το εμπόριο, όπως είπε, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της Εν Λόγω Επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων. Και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας. Και τέλος, αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφίξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφιξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστερήσεις και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιβεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στον Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, με αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ, θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξει μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες, υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χθες η αιτήσεις για συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μου οίκους ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους Δελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβητο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβητο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη, με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κοινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μελιτζάζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μελιτζάζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων, θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι υπαίθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτό συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής, σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρυσι, να θυμίσουμε, επλήγει από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι το πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Πολυσσό. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Μήτρα Φωτός στο σχολείο της Πολυσσού. Μια τελετουργία όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρος, η κυρία Γκέλα Τσιμπερλού, που κατά τη διάρκεια συνέντευξη παρουσίασε αυτές τις δράσεις, που όπως είπε, πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στον χώρο του Ιστορικού Σχολείου. Κλείνει πάνω, έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Πολυσσού. Και πρέπει να πούμε, Βίκη, ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά, χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Από τις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project. Έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη οικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στον χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός γράμμα σε έναν Ισπνό πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύει τα ανεπαρκές μέσα από την σύγχρονη μορφή της τέχνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπος πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χώρο τέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μία σύγχρονη ματιά στο διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φαίνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, τη φύση και την επιθυμία. Ο εκθεσιακός χώρος διαμορφώνεται ως ένας περιηγήσιμος κήπος, όπου η ειδονή και η φθορά, η ομορφιά και η δυσφορία συνυπάρχουν, ενώ το σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρου, σύμφωνα με την οποία το έργο του Μπος δεν αποτυπώνει απλώς την απόλαυση, αλλά τη δομή της ανθρώπινης επιθυμίας. Δίχη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Ο καιρός.
0: Στα βόρεια τώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άναμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο Ernews Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπανικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορ. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Ernews Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφώνησος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτηση 30 Ιουνίου ενώ άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από το νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμηναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο. Όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε γείτονας της οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του News.
5: Που έβαλε την κυρία Νέσορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, τον είχα στην βεράντα και τους άδωσα και τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
4: Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
6: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
4: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Ο Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, που σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη. Πρέπει να έχει πέσει η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε μαζί του για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάντως, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε. Αλλά πριν πάμε να ακούσουμε την κυρία Δημογλίδου, πάμε γρήγορα στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, είσαι στην Άνω Τούμπα που σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία που η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες, αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες, την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Σταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
4: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
8: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες στην τρομοκρατική υπηρεσία, ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες, όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
9: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
10: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
8: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.

0: που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις. Τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιακίμοβιτς που είναι το δεύτερο. Και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον καζάκι και το έμφλεκτο υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστρα και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
1: Δυστυχώς
0: έχασε τη ζωή. Αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί της Αντιδημοκρατικής Γρηγόρη ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο νεύτερο ρεπόρτερ μας, στο Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει η πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, και σε εκείνη. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι. Πήραν κάποια πράγματα και με κυμμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη αντιδημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο προκειμένου να εξακριβώσουν ακριβώς και να χαρτογραφήσουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως, από το βιντεολογικό υλικό που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων, η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέβηκε από τον τέταρτο όροφο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
1: Ναι, ακούσαμε και το γείτονα, ακούσαμε και το γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πώς προσέφερε αυτό που λες τη μάσκα και το νερό.
2: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Το αποτέλεσμα να έχει πολυοργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο.
1: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, Βάγιας Νέστορα, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ερνιούς και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδίστακτοι εγκληματίες, όπως είπε με αυτό που έκανα.
2: Ακριβώς. Και οι έρευνες συνεχίζονται τώρα από εδώ και πέρα. Είναι στο κάδρο τρία άτομα του ευρύτερου αντιξιοσυστικού χώρου και δεν έχουν βέβαια ακόμη ταυτοποιηθεί. Πάντως, αυτό που τονίζεται από τις αρχές είναι ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες ή για τις τρεις περιπτώσεις.
1: Και βέβαια, καλά, ακούσαμε και την κυρία Δημοκλίδου, αλλά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και μάλιστα, μιλάμε για την γυναίκα που έχασε ζωή της, την άτυχη, την Βάγια Νέστορα, η οποία είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια και την κόρη της.
2: Ακριβώς, είχε χάσει και την κόρη της και αναφέρθηκε σε αυτό και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, τονίζοντας ότι πλέον η Βάγια θα πάει να βρει την μικρή Νικολέτα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή, και σένα για το ρεπορτάζ. Να πάμε εμείς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, εκεί όπου εξακολουθούν να νοσηλεύονται οι 4 τραυματίες από τις εμπριστικές επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η Λία Χριστάρα. Λία, καλό σου μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί και τι λένε οι γιατροί για την πορεία της νοσηλείας τους?
3: Καλό σας μεσημέρι. Κοιτάξτε, οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση, δηλαδή είναι ήδη πολύ καλύτερα. Το σημαντικά, έτσι, γιατί ψυχολογικά, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Να σας πω ότι είναι 4, είναι 3. Γιατί όμως είναι 3 τραυματίες? Γιατί η Αφροδίτη Νέστορα, λίγο μετά τις 12, μεταφέρθηκε, διακομίστηκε με ειδικό με ασθενοφόρο στη μονάδα εγκαυμάτων στο Παπα-Νικολάου, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Οπότε είναι ήδη εκεί και θα φροντίσουν εκεί οι γιατροί για την περαιτέρω εξέλιξη της υγείας, γιατί φέρει και εγκάβματα στο πρόσωπο, στα πόδια, θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση, όπως φαίνεται.
1: Άρα στο Ιπποκράτειο λοιπόν, παραμένουν 3 λοιπόν.
3: Μένουν στο Ιπποκράτειο οι 3, ένας είναι ο πατέρας της, ο Παναγιώτης ο Νέστορας, και 2 ένικοι. Ο Παναγιώτης ο Νέστορας και οι 2 οι ένικοι είναι καλά. Οι 2 είναι στην πνευμονολογική κλινική. Η μία η ένικος είναι στην καρδιολογική, λόγω του ότι στρεσάρισε η γυναίκα και παρουσίασε κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα. Ωστόσο, αναμένεται αυτή να παραμείνει λίγες μέρες περισσότερο. Οι υπόλοιποι μπορεί και σήμερα, ίσως οι γιατροί θα θέλαν αύριο η αλήθεια να πάρουν εξιτήριο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά, άμα θέλει κάποιος, αισθάνεται καλύτερα και μπορεί και να αποφασίσει και μόνος του να θέλει να φύγει. Οι γιατροί πάντως θα θέλουν αύριο.

0: να παρακολουθήσουν, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Έστωρα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει για την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μουγιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη.
1: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια τελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε έναν ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάρσο είναι σχετικά περιορισμένες, είναι κάτω από 5% δοντή στην Κάρπαθο στον σταθμό του αστροσκοπίου που είναι εκεί, και στην Κάρσο επίσης ότι θα εξεδάφει τη τσάκη τη με την τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό στο ελληνικό τόξο. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία. Αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένα τυπικό σεισμό στο ελληνικό τόξο, ο οποίος από αυτούς που συμβαίνουν συχνά, θυμίζω και πριν από λίγες μέρες, είχαμε σεισμού αντίστοιχου και νότια την Κρήτη και νότια την Πελοπόννησο και στη Μεθόνη. Είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου.
1: Εκεί άρα έχουμε στην περιοχή, στην Κάρπαθο, στην ευρύτερη περιθαλάσσια περιοχή, έχουμε τέτοιους σεισμούς, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι τέτοιους σεισμούς. Ο ελληνικό τόξο έχει τις μεγαλύτερες μεγαλύτερου σεισμού σε όλη την περιοχή της Ευρασίας. Με τα πιθανά σεισμούς. Μιλάμε για σεισμούς οι οποίοι στη συγκεκριμένη περιοχή φτάνουν σε μεγέθη τη τάξη του 8. Ένα σεισμό 5-2 θα ήταν ένα τυπικό σεισμό, συνηθισμένο σεισμό για την περιοχή, κομμάτι αυτό που τη μόνιμη δραστηριότητα που έχει το ελληνικό τόξο. Προς το παρόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ακολουθία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, λίγα λεπτά έχουν περάσει από το που έγινε ο σεισμός. Αλλά η γένεση ενός 5,2 από το μόνο αυτό που λέω δεν προκαλεί κάτι έκπληξη. Και το ευχάριστο είναι ότι οι σεισμικές κινήσεις προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι που να έχουμε κάτι ανησυχητικό στην περιοχή εκεί τη Καρπάθου.
1: Είχαμε ένα σεισμό που είπατε 4,1 ακολούθησε. Μεγαλύτερο.
2: Ναι, μέχρι τα πρώτα λεπτά. Τώρα τις επόμενες ώρες θα γίνουν και άλλοι πολίτες. Μια 5,2 πάντα έχει μια αρκετά πλούσια μετασυνική ακολουθία. Δηλαδή, γενικά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και περιορισμένες, αλλά τυπικές ακολουθίες θα κρατήσει μερικές μέρες και θα έχουμε και άλλα τεστάρια, εφόσον μην είναι εκεί η κατάσταση. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς. Προς το παρόν, συγκρατήσουμε ότι οι κινήσεις ήταν μικρές. Ότι γέννησε ο στερισμό από μόνη της δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
1: Κύριε Παπαζάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον καθηγητή σεισμολογίας, τον Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 για το σεισμό 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Κάρπαθο.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:21. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες. Για την κατάσταση των τραυματιών μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
1: Ο Δρόσος Τσαυλής, πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, ανέφερε ότι από την πολυκατοικία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ακόμα μια ένικος με άλλο πρόβλημα υγείας.
5: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
1: Για τρομοκράτες που κινούνται ανάδρα στο σκοτάδι, έκανε λόγο στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρώην βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και θύμα της επίθεσης Σάβας Αναστασιάδης.
6: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
1: Για δολοφονική ενέργεια έκανε λόγο ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
7: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της δημοκρατίας.
1: Και να περάσουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Τώρα, μήνυμα μηδενικής ενοχής απέναντι στα φαινόμενα της Νέας Τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας του κυβερνώντος κόμματος Αφροδίτης Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Την επίθεση καταδίκασαν σκληρή γλώσσα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης.
8: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
1: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε πολλές ερωτήσεις.
9: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Νότιο Ανιάδη, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος παρακολούθησε τον πρέσβη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε το σχετικό απόσπασμα. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνυσε ο Παύλος Μαρινάκης Νότι. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι το απόσπασμα που επιλέξατε, Γρηγόρη, εμπεριέχει το κεντρικό νόημα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη, μάλλον των απαντήσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου στις ερωτήσεις μας. Καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται κανείς, ότι καταλαβαίνει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστορα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος του Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφα Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν, μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές περιπτώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και συμφώνησε σωστά. Το κωδικοποίησα δηλαδή από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, με απορρίμη μάλλον την βραδινή
1: κινητοποίηση.
10: Κινητοποίηση. Να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέση, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και το ρουβίκονα που εξήγηλε ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης, ο Παύλος Βαρνάκης ερωτητής είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε κυβέρνηση δικαστή. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνουν δικαιοσύνη. Πρέπει το αδίκημα.
1: Τώρα έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω το Ιπποκράτειο.
10: Ρώτησα εγώ λοιπόν αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα της Ιταλίας που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετίας του 70 από τις ερθρές των εξερχές αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου κορυφαίου στελέχους χριστιανοδημοκρατίας του Άλντο Μόρο, τότε κατέβηκε το ΠΤΣΙ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη και η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση, μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες, την κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την εκκλησία, σε πάνδυνα συλλαλητήρια κατά της δημοκρατίας. Θέλουν να μην είμαστε τελικά, μπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση, που ανέλαβε την πρωτοβουλία η νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναιόδη Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ. Ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε τις, και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στον χώρο της αντιπολίτευσης, κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κυρία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.
1: Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Δεν αρκεί απλή καταδίκη. Διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Yeah. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη. Για να είμαστε τελείως αφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Να ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
12: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
1: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την βία που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
1: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
14: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο στον οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές έχουν να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
1: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
13: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόριο, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την Κουμουντούρο.
1: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το βήμα της Βουλής.
15: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους, και βέβαια μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
13: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτηριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διελευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
1: Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
16: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
1: Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
13: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
1: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
13: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση η οποία όπως είπε μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέστατη αξία και η περάσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
1: Ευγένεια Λούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα, ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος.
17: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
18: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσουμε πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχου, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζονται ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργός, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι ο νόμος Κατρούγκαλος προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρετος για παράδειγμα και σύνταξη χειρίας. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι θα αναμετάβλητες συντάξεις χειρίας στο εξής. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιες κατηγορίες μετά την πάροδο της τριετίας. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι υπέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35% στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, Γρηγόρη.
1: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
19: Ακριβώς, αλλά επί επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
1: Δεν δίνεται ένα τέλος λοιπόν. Πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες, είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ, όπου από ό,τι ακούσαμε η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
19: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους όσο και για τους κοινοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Το νέο σύστημα,
19: είναι,
1: ναι.
19: Συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορεί να κλείσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
1: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο News 105,8 ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα των σε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
14: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογική δήλωση. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο, η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
1: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
20: Καλό μας, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόσε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, που θα μας πει περισσότερο για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί. δηλαδή ομάδας, και είχα, ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική, να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κύριε Σικύριο, εκεί όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Στελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε καιρό τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
0: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα, και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εκσκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Τώρα μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς σε απεργία για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Σάνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει αναχωρήσει με προορισμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνουν διαδρομές της επιστροφής ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Κατερίνη Πή, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρο, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
2: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει. Έτσι, δεν είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 28 λεπτό, έδειξε ότι δεν το έχει. Αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μετρεπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινοι διαβόλοι, πώς είναι και το παρατζούκλι τους. Και πέτυχαν 2 γκολ
4: σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηξη στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
1: Ναι. Τώρα, μα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε, ναι. Πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρας ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα
4: και
1: πράγματα?
4: Και τα δύο. Mm-hmm. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μία μικρή όθηση την έχουν διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
1: Mm-hmm. Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρι Κέιν, ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά μόνος του ουσιαστικά?
4: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρι Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία του ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με 2 δικά του γκολ, μία εσοφάριση και μετά το ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκληση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν γίνει και πρώτο σκόρερ ο Χάρι Κέιν. Το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρι Κέιν να βγει και πρώτο σκόρερ.
1: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία μέχρι πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς. Πορτογαλία-Κροατία. 2 ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις 2 ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας. Και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάνα φαβορή.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους 2 ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά στην Αιγαία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτίριων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτή τη Λατινική Αμερική, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν 2 μέρες, 24 ώρα, η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους 2 τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
1: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
5: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η ελλείψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο μέσω της ΥΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν, διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
5: Ακριβώς, είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα, ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και οι ταφοί του Αλί Χαμενέη, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς Ηνωμένων Πολιτείων και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούς και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις ΗΠΑ.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις ΗΠΑ. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Οι άνεμοι έως 4.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Στράνα Fest στο Περδίκα Εορδέας.
3: Σε μια καταπράσινη έκταση μέσα στο δάσος στις 3, 4 και 5 Ιουλίου έρχονται 3 νύχτες γεμάτες ένταση, διασκέδαση και πολλή μουσική με κορυφαία ονόματα που υπόσχονται μεγάλες στιγμές.
2: Μίλτος Πασχαλίδης, Φιάσκο, Αλκίνος Ιωαννίδης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Πάνος Βλάχος και Κούπες.
3: Όταν η μουσική ξεκινά,
2: κανένα φράγμα δεν μας σταματά.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.

Εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, άλλο να πούμε σήμερα. Είναι η δεύτερη μέρα του Ιούλη και είναι Πέμπτη, και όπως κάθε Πέμπτη εδώ και μερικές εβδομάδες τις αφιερώνουμε σε δισκογραφικές διαδρομές ονομάτων και καλλιτεχνών που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στην παγκόσμια δισκογραφία. Έτσι λοιπόν, όπως θα καταλάβατε και από το ξεκίνημα του πρώτου μας τραγουδιού, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο βρετανικό συγκρότημα, του Talk Talk. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο στην ΕΡΤ Φλόρινας, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης στην κονσόλα του ήχνου Χρήστος Τσοπανάκης, ενώ στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Μας ακούτε στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας μέσω της ψηφιακής μας πλατφόρμας στο www.erteco.gr, εκεί όπου μπορείτε να ακούσετε βέβαια και όλες τις εκπομπές μας στην κατηγορία On Demand. Ξεκινάμε με το Talk Talk, το ομότιτλο τραγούδι από το Talk Talk και από το πρώτο τους άλμπουμ, το μακρινό 1982. Μείνετε συντονισμένοι, θα θυμηθούμε πολλά όμορφα τραγούδια από αυτό το συγκρότημα που μπορεί να μην είχε μια τεράστια δισκογραφία, όμως σε αυτούς τους 5-6 δίσκους που κυκλοφόρησε κατάφερε να μας δώσει μια σειρά από υπέροχα tracks. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Οι Βρετανοί λοιπόν, Talk Talk, ένα post-rock αλλά και new wave συγκρότημα που βέβαια στο πρώτο του χρονικό διάστημα θα λέγαμε ότι κινούνταν και αρκετά σε αυτό που λέμε synth-pop. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1981 από τους Mark Hollis, Lee Harris και Paul Webb. Αυτή ήταν η αρχική σύνθεση του συγκροτήματος και ο Simon Bremmer βέβαια στα πλήκτρα. Το πρώτο τους άλμπουμ ήταν το The Party's Over, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε δηλαδή, με το Talk Talk, το τραγούδι που περιλαμβάνεται σε αυτό το άλμπουμ. Βγήκε το 1982 το Talk Talk, όπως και αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το Today, είναι ένα από τα singles που περιλαμβανόταν στο πρώτο άλμπουμ το Talk Talk, επαναλαμβάνω τον τίτλο The Party's Over. Για να το ακούσουμε.

Αφήνουμε το ντεμπούντο άλμπουμ των Tok Tok και πάμε τώρα στο σαφώς πιο γνωστό άλμπουμ στη χώρα μας, το δεύτερό του, το It's My Life, ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά στις αρχές του 1984. Το It's My Life ήταν ένας δίσκος που σημείωσε επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, χάρη κυρίως στην διεθνή επιτυχία των singles του και κυρίως του Such a Shame, και το ομότιτλο βέβαια ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανέβηκε σε ψηλή θέση. Γενικότερα θεωρείται ένα, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα δύο καλύτερα άλμπουμ των Tok Tok, το συγκεκριμένο. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην παρουσιάσουμε από αυτό το άλμπουμ τα δύο αυτά τραγούδια στα οποία αναφερθήκαμε. Το πρώτο είναι το Such a Shame.

16 λεπτά μετά τις 3, αφιέρωμα στους Talk Talk σήμερα. Άλλη μια Πέμπτη που γυρνάμε πίσω στο παρελθόν και θυμόμαστε μια δισκογραφική διαδρομή ενός συγκροτήματος, ενός καλλιτέχνη που πραγματικά έτσι έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του ή το στίγμα τους στην παγκόσμια δισκογραφία. Σήμερα λοιπόν οι Βρετανοί Talk Talk έχουν την τιμητική τους με μόλις 5 studio album, ένα live album και κάποιες συλλογές, με πάρα πολλά όμως τραγούδια τα οποία μας έχουν αφήσει και πραγματικά αξίζει να τα θυμηθούμε. Από το δεύτερο album τους, το It's My Life, μετά το Such a Shame, ας θυμηθούμε και το ομότιτλο.

σειρά τώρα έχει για κάποιους το καλύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το The Color of Spring. Αυτό ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1986. Είναι ένα άλμπουμ που αλλάζει την ηχητική κατεύθυνση των Tok Tok. Εδώ έχουμε ένα άλμπουμ που συνδυάζει στοιχεία από jazz και art pop σε μια προσπάθεια που κάνει ο frontman του συγκροτήματος, ο Mark Hollis, να υιοθετήσει κάπως διαφορετικές ενορχιστρώσεις, και πραγματικά είναι φανερό ότι σε αυτό το άλμπουμ τα synthesizers σχεδόν εμφανίζονται ελάχιστα στον ήχο, αντικαθίστανται από κιθάρα, πιάνο και όργανο. Έγινε το άλμπουμ αυτό η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των Tok Tok, και στη χώρα μας ακούστηκαν πολύ τα τραγούδια του, οι επιτυχίες όπως το Live What You Make It ή το Living in Another World. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα δύο πρώτα τραγούδια να ακούσουμε από την νέα τους δουλειά, από την δουλειά τους του 1986, Live What You Make It.

Μένουμε στο τρίτο άλμπουμ της Tok Tok, το The Color of Spring λοιπόν, Φεβρουάριος του 1986. Το άλμπουμ αυτό, που επαναλαμβάνουμε, άλλαξε την ηχητική κατεύθυνση του συγκροτήματος με μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή που ακούσαμε, το Life's What You Make It, αλλά και το Living in Another World, το οποίο θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, φτάνοντας στο top 20 σε πάρα πολλές χώρες. Συμπεριλαμβάνω και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 8. Γενικότερα το 86 είναι μια χρονιά πολύ μεγάλης και εμπορικής αλλά και καλλιτεχνικής απήγησης για τους Tok Tok. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της δισκογραφικής τους διαδρομής, το Living in Another World. Με αυτό θα φτάσουμε στις 3.30 και θα μπούμε σε λίγο στο δεύτερο μέρος μόνο με Tok Tok, με τραγούδια από τη δισκογραφία τους μέχρι και τις 4.00.

Και καθώς μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος τους Talk Talk, μένουμε όμως εμείς σε αυτό το άλμπουμ, το τρίτο τους που βγήκε στην αγορά το 1986 και μιλάμε για το The Color of Spring. Εκτός από τα δύο τραγούδια τα οποία βέβαια ξεχώρισαν και έγιναν μεγάλες επιτυχίες και τα γνωρίζει και ένα πιο mainstream κοινό, υπάρχουν και άλλα τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ που αξίζουν της προσοχής και σίγουρα δεν διαφεύγουν από την προσοχή των φανατικών του συγκροτήματος, όπως το Give It Up που μάλιστα ήταν και ένα από τα singles του δίσκου. Για να το ακούσουμε.

Αφήνουμε λοιπόν και το τρίτο άλμπουμ των Tok Tok και πάμε στο τέταρτο άλμπουμ και προτελευταίο της καριέρας τους, ένα άλμπουμ, το Spirit of Eden, ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά το 88. Ανά δύο έτη στη δεκαετία του 80 κυκλοφορούσαν τους δίσκους οι Tok Tok, από το 82 στο 84, στο 86, στο 88. Εδώ είχαμε μια μακρά διαδικασία ηχογράφησης στο Λονδίνο μεταξύ του 87 και του 88 για να βγουν αυτά τα τραγούδια. Ένα συγκρότημα το οποίο θα ήταν σε μια, θα λέγαμε, εσωστρεφή περίοδο. Και εδώ μέσα έχουμε έναν ήχο περισσότερο αυτοσχεδιαστικό, με πολλά στοιχεία από, ακόμη και από κλασική μουσική, από jazz, από ambient, από dub, από blues. Και το άλμπουμ αυτό μπορεί να μην γνώρισε την εμπορική επιτυχία του προηγούμενου, του The Color of Spring. Ίσως να ήταν απογοητευτική να ήταν απογοητευτικές οι πωλήσεις αυτού του συγκροτήματος, ωστόσο καλλιτεχνικά πρόκειται για ένα άλμπουμ στο οποίο το συγκρότημα ψάχτηκε πάρα πολύ και θα το καταλάβετε αυτό ακούγοντας το πρώτο τραγούδι από το δίσκο αυτό. Θα ακούσουμε και το Eden σε λίγο, πρώτα όμως επιλέγουμε το I Believe in You.

Μένουμε στο πρώτο τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Talk Talk, στο Spirit of Eden, το τέταρτο αυτό άλμπουμ που όπως είπαμε βγήκε στην αγορά το φθινόπωρο του 1988 με τον πιο ψαγμένο ήχο, όχι με τη μεγάλη εμπορική επιτυχία, όμως αυτό το άλμπουμ θεωρείται ένα υποτιμημένο άλμπουμ, μιας και θα λέγαμε ότι την περίοδο που κυκλοφόρησε ακούστηκε περισσότερο μεταξύ των φανατικών οπαδών και λιγότερο από τους υπόλοιπους. Για να θυμηθούμε και το Eden, έχουμε ακόμη 19 λεπτά στη διάθεσή μας μέχρι και τις 4.

Για πάμε να πάρουμε και μια γεύση από το τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Laughing Stock, το πέμπτο και τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε με το που έμπαινε η δεκαετία του 90, το φθινόπωρο του 91. Να πούμε ότι σε αυτό το άλμπουμ ο Paul Webb, ο μπασίστας, εγκατέλειψε του συγκροτήματος, εγκατέλειψε το σχήμα, γεγονός που έκανε του Stock Talk να είναι πλέον δύο άτομα τα μέλη τους, δηλαδή ο Mark Hollis και ο drummer ο Lee Harris. Στη συνέχεια αποχώρησαν από την EMI, υπέγραψαν συμβόλαιο στην Polydor, η οποία και κυκλοφόρησε το άλμπουμ αυτό, που έμελε να είναι βέβαια και το τελευταίο στούντιο άλμπουμ για τους Tok Tok. Ascension Day μέσα από το The Laughing Stock, το τελευταίο τους άλμπουμ, και θα μας μείνει και λίγος χρόνος να πάρουμε μια γεύση με δύο ακόμη τραγούδια από τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους, έτσι για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη, με τραγούδια από και τις πέντε δουλειές του συγκροτήματος και κάποια άλλα.

Και πάμε τώρα σε αυτά τα τελευταία λεπτά της εκπομπής να θυμηθούμε και δύο ακόμη τραγούδια από τα δύο πρώτα άλμπουμ του συγκροτήματος. Δίνουμε περισσότερη έμφαση στο πρώτο κομμάτι της καριέρας των Tok Tok, αν και νομίζω ότι σας δώσαμε γεύσεις και από τις πέντε δισκογραφικές αυτές δουλειές. Τώρα θα σταθούμε σε ένα τραγούδι το οποίο υπάρχει στο πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Μιλήσαμε γι' αυτό με το που ξεκίνησε η εκπομπή. Παρουσιάσαμε μάλιστα το Tok Tok και το Today. Μέσα όμως σε αυτό το άλμπουμ υπάρχουν και κάποια άλλα τραγούδια τα οποία πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως το Have You Heard The News. Το ακούμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε με ένα τελευταίο.

Και πάμε να κλείσουμε με ένα track από το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το It's My Life, από αυτό δηλαδή που ακούσαμε το ομότιτλο, το Such a Shame, αλλά και το Dumb Dumb Girl, ήταν ένα από τα τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει και μάλιστα ήταν και το τρίτο single του συγκροτήματος. Θα κλείσουμε με αυτό το αφιέρωμα, το ωριαίο αυτό αφιέρωμα στους Talk Talk. Αύριο επιστρέφουμε με νέες κυκλοφορίες λίγα λεπτά μετά τις 3 για να κλείσουμε την εβδομάδα αυτή, την πρώτη εβδομάδα του Ιούλη, μισή βέβαια, μιας και ο μήνας ξεκίνησε από εχθές, και βέβαια θα είμαστε μαζί και στις 11 με τις ραδιοαλχημίες και την ελληνική δισκογραφία. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο Σωτήρης Νάστος στην ΕΡΤ Φλόρινας, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος ήταν στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Κλείνουμε με το Dumb Dumb Girl. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και το τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στη Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Την επίθεση καταδίκασε ο πολιτικός κόσμος, μιλώντας στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ζήτησε την πολιτική απομόνωση της βίας. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών και ότι κανονικοποίησε ένα καθεστώς ανοχής στη τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, εξέφρασε τη λύπη του που κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Έκρηξη στη Συρία σε καφετέρια στην περιοχή Χετζάτζ, στο κέντρο της Δαμασκού, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο Σάνα μετέδωσε ότι από την έκρηξη υπάρχουν τραυματίες, χωρίς να διευκρινίζεται ο αριθμός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης, ενώ οι αρχές διερευνούν τον περιστατικό. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η Υπουργός απέδωσε τη δυνατότητα της παρέμβασης στην υπεραπόδοση των ασφαλιστικών ταμείων, σημειώνοντας ότι το 2025 τα έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρώτο τετράμινο του 2026 καταγράφεται ήδη υπέρβαση 517 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Βαρύτατες κατηγορίες για δράση εγκληματικής οργάνωσης άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 10 συλληφθέντων οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού. Η δίωξη περιλαμβάνει 8 κακουργήματα και 8 πλημελήματα, μεταξύ των οποίων συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών, ληστεία, εμπρισμό, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εγκληματική ομάδα φέρεται να δρούσε κυρίως στη Δυτική Αττική από τον Αύγουστο του 2025, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ενώ ορισμένα δικήματα διώκονται με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου για την οπαδική βία.
0: Ο καιρός.
1: πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Τα υπηρωτικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα εκμεινθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Σήμερα ο πρίγκιπας των τραγουδοποιών Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι.

Ένα απόγευμα το καλοκαίρι του 2026 ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News εδώ όπως πάντα παρουσιάζει έναν μοναδικό τραγουδοποιό, τον Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι. Αφού μεγαλώσαμε από τη δεκαετία του 70 με όλους αυτούς τους καταπληκτικούς Έλληνες τραγουδοποιούς, ας ακούσουμε αυτόν που είναι η έμπνευση για τους περισσότερους από αυτούς. Ίσως δεν το γνωρίζετε. Βέβαια υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν γνωρίζετε Ιταλικά. Για να καταλάβετε και να μπείτε μέσα σε αυτόν τον κόσμο του Φραντζέσκο Ντε Γκρεγόρι, που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Όπως σας είπα, τον λένε, αποκαλείται ο πρίγκιπας των τραγουδοποιών, λόγω της ποιητικής, συμβολικής και λογοτεχνικής γραφής των τραγουδιών. Επηρέασε πολύ βαθιά την Ιταλική μουσική από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας ποιήση, ιστορία, πολιτική, κοινωνικά θέματα και προσωπικά συναισθήματα με έναν τρόπο που θυμίζει τον Ντίλαν. Ξεκινήσαμε με το Ρίμελ, ένα και προσωπικά συναισθήματα με έναν τρόπο που θυμίζει τον Ντίλαν. Ξεκινήσαμε με το

των αναμνήσεων και της φθοράς μιας σχέσης. Οι στίχοι είναι γεμάτοι μεταφορές και δεν αφηγούνται έτσι γραμμικά μια ιστορία, όπως τα περισσότερα τραγούδια του. Μπορείτε να στείλετε τα μήνυματά σας στο Earth News Radio, στο Viber. Ειδοποιήστε κάποιους που τους αρέσει το τελικό τραγούδι για να ακούσουν τον πρίγκιπά τους. Με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Αλίτσε από το 1973. Το θέμα του είναι ένα ονειρικό και μυστηριώδες τραγούδι για τη μοναξιά, αυτό που ακούσαμε, τις χαμένες ευκαιρίες και την απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Τεράστιος ο Ντε Γκρεγόρη. Φοβερή η στίχη που έχει γράψει. Για το τραγούδι αυτό άντλησε έμπνευση από στίχους από μια ποικιλία, για τους στίχους από μια ποικιλία πηγών, από τη ροή συνείδησης του James Joyce από τον Οδυσσέα, επίσης από έργα του Andy Warhol, από το Blow Up του Michelangelo Antonioni και το 8,5 του Federico Fellini.

Θα ακούσουμε τώρα το Πάμπλο. Ναι, αυτό έχω βρει. Το Πάμπλο, άλλο ένα πολύ σημαντικό τραγούδι του 1975. Αναφέρεται στους μετανάστες, το 1975 αυτά. Στους μετανάστες εργάτες και ιδιαίτερα στην εκμετάλλευση και τη μοναξιά τους. Ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά τραγούδια του. Mio padre.

0: Φραντζέσκο Ντε Γκρεγκόρι, που υπήρξε τότε βέβαια και παραμένει παιδί της πολιτιστικής αριστεράς, αλλά ποτέ δεν δέχτηκε να γίνει εκπρόσωπός της. Είπε ότι είμαι άνθρωπος με αριστερές ευαισθησίες, αλλά δεν είμαι εκπρόσωπος κανενός κόμματος. Γι' αυτό και οι πάρα πολλοί Ιταλοί τον θεωρούν χαρακτηριστικό παράδειγμα του αριστερού διανοούμενου, αλλά όχι του στρατευμένου αγωνιστή. Αυτά του είχαν δημιουργήσει και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στα παλιά χρόνια. Τον έφερε σε σύγκρουση με ένα κομμάτι της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς στα λεγόμενα χρόνια του Μουλιβιού. Ολόκληρες ιστορίες υπάρχουν πίσω από αυτήν την εποχή. Είχε κατηγορηθεί από την αριστερά, παρόλο που ήταν αριστερός ο ίδιος, ότι είχε απομακρυνθεί από το λαό και ότι δεν ήταν καθοδηγητής. Παραμένει να είναι ένας από τους πιο μεγάλους, και καθώς περνούν τα χρόνια είναι κάτι ανάλογο με τον Σαββόπουλο τον δικό μας και όλα αυτά που πέρασε και ο δικός μας. Ακούμε τον Buffalo Bill, ένα άλλο πολύ σημαντικό τραγούδι του, που χρησιμοποιεί τον θρυλικό Buffalo Bill για να αποδομήσει τον μύθο του ήρωα. Μιλά για την απογοήτευση και το τέλος των ψευδευστήσεων.
1: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava le donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo,

Λίγο πριν ανέφερα τον Dylan, ας ακούσουμε ένα από τα τραγούδια από ένα άλμπουμ που ηχογράφησε πριν αρκετά χρόνια. De Gregori canta Bob Dylan.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στον Άγιο Σπυρίδωνα της Άρτας, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέαστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέαστορα και το τραυματισμό της ίδιας και τεσσάρων ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. 4 νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού. Τέλος, περικοπή συντάξεων χειρίας μετά τη τριετή ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που στέκεται πίσω του, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο ferry boat που εκτελούσε δρομολόγιο Ελαφώνησος Πούντα. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα σε ένα πρόγραμμα που δεν είναι καθόλου εμπορικό το σημερινό και δεν είναι με κάποιον Άγγλο τραγουδιστή που ξέρουμε ότι αυτά αρέσουν περισσότερο στην Ελλάδα και παρουσιάζουμε κάποιον που είναι σχεδόν άγνωστος, αλλά βλέπω ότι έρχονται μηνύματα και από φίλους που έχουν σπουδάσει στην Ιταλία που ξέρουν τον De Gregori, που γεννήθηκε στη Ρώμη το 1951 από μια οικογένεια μέσω αστική. Πέρασε τα εφηβικά του χρόνια στην Πεσκάρα, είναι κοντά στη Ρώμη προς την πλευρά τη δικιά μας. Επηρεασμένος από τον Ντίλαν και τον Λέοναρντ Κοέν και τον Ιταλό τραγουδοποιό Φαμπρίτσιο Ντεντρέ που παίρνει σειρά για το αφιέρωμα, όπως και ο Πάολο Κόντε που μου τον προτείνει κάποιος εδώ, ο De Gregori άρχισε να ερμηνεύει τραγούδια αυτών κυρίως, με αγγλικούς στίχους τα τραγούδια του Ντίλαν ή του Κουέν, με ιταλικούς, με συγχωρείτε, στίχους τα τραγούδια αυτών. Σιγά σιγά ξεκίνησε η δική του δισκογραφία. Έφερε την ποίηση στην pop και την λαϊκή μουσική της Ιταλίας. Οι στίχοι του έχουν πολλαπλά επίπεδα ερμηνείας. Γι' αυτό σας είπα, όσοι γνωρίζουν Ιταλικά βλέπουν ότι είναι αλλά Ντίλαν. Τέτοιο πράγμα. Ελάχιστοι είναι οι τραγουδοποίοι παγκόσμιοι που μπορούν να συγκριθούν με τον De Gregori για την χώρα του ή με τον Ντίλαν για την Αμερική. Το ζήτημα είναι ότι και ο Σαββόπουλος ο δικός μας, που είναι ο ανάλογος, ότι ο Ντίλαν ευτυχώς έγινε αυτό που έγινε, γιατί μπορούν και προβάλλονται τα αγγλικά μέσω από τόσες πηγές, καθώς η Αμερική ελέγχει τον κόσμο, ενώ τέτοιοι καλλιτέχνες που είναι ανάλογοι σπουδαίοι ή από την Ελλάδα ή από την Ιταλία ή από αλλού δεν γίνονται το ίδιο γνωστοί παγκόσμια. Έχει συνδυάσει στα τραγούδια προσωπικές ιστορίες αλλά με ιστορικά και πολιτικά θέματα με μοναδικό τρόπο, όχι γελία έτσι αστεία πράγματα και κραυγαλαία, με μοναδικό τρόπο. Επηρέασε σχεδόν όλους τους μεταγενέστερους από αυτόν Ιταλούς τραγουδοποιούς. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μου το έγραψε και κάποιος άλλος τώρα αυτή τη στιγμή «La Donna Canone», είναι το 83, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του στην Ιταλία. Το θέμα, γι' αυτό σας λέω λίγο την περίληψη του κάθε τραγουδιού για όσους δεν ξέρουν, υποθέτω, τα ιταλικά, βασίζεται το θέμα αυτό στην εικόνα μιας γυναίκας του τσίρκου που δραπετεύει για να βρει την ελευθερία και την αγάπη. Πίσω από αυτή την ιστορία κρύβεται η ανθρώπινη ανάγκη για αξιοπρέπεια, όνειρα και λύτρωση. Από μια συναυλία του Ντε Γκρεγόρη, χαλασμός γίνεται στις συναυλίες του στην Ιταλία.

Φραντζέσκο Ντε Γκρεγκόρη, και ελπίζω να ακούει το πρόγραμμα ο φίλος μας ο Δημήτρης Φυλακτόπουλος, που αγαπάει τόσο πολύ και έχει ζήσει εκεί το ιταλικό τραγούδι, για να ακούει έναν από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες αυτής της χώρας. Το 1982 κυκλοφορεί το άλμπουμ Τιτανικός, ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ του Φραντζέσκο Ντε Γκρεγκόρη, ένα πολύ σημαντικό άλμπουμ και αυτό, concept άλμπουμ με θέμα, γιατί ασχολείται με το πρόβλημα της αποκάλυψης, της καταστροφής που απειλεί την ανθρωπότητα. Προσέξτε τώρα για ένα πολύ σημαντικό τραγούδι που θα ακούσετε από αυτό το άλμπουμ, που είναι το ομώνυμα, Τιτανικός. Και προσέξτε να δείτε με ποιο τρόπο παρουσιάζει αυτό το θέμα. Ο Τιτανικός αυτό, το γνωστό, που είναι το επιβατικό πλοίο που βυθίστηκε τότε, τον Απρίλιο του 1912, και έχετε δει όλη την ταινία, χρησιμοποιείται σαν αλληγορία για τις κοινωνικές ανισότητες. Θυμηθείτε και το φιλμ, γιατί ήταν πραγματικότητα. Άλλοι ταξιδεύουν στην πρώτη θέση και άλλοι στο αμπάρι, αλλά όλοι μοιράζονται την ίδια μοίρα όταν θα έρθει η καταστροφή.

Ενθουσιασμός και από αυτούς που ίσως δεν γνωρίζουν τον Φραντσέσκο Ντε Γκρηγόρη σήμερα στα μηνύματα, δεν το περίμενα. Πάμε στο 19ο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2012. Σούλα Στράντα. Προσέξτε τώρα. Και αυτή είναι επηρεασμένη από την Αμερική. Είπαμε ότι έχουν καταφέρει εκεί με διάφορα πράγματα. Η καλή της πλευρά είναι αυτή της Αμερικής βέβαια. Ο Ντίλαν ή ο Κέρουακ. Γιατί είναι και η άλλη πλευρά που βλέπουμε τελευταία που δεν είναι να σε τραβάει πια. Ο τίτλος λοιπόν, Σούλα Στράντα, είναι παραμένος από το διάσημο μυθιστόρημα του Τζακ Κέρουακ, που είναι ο παδός, ο Ντε Γκρηγόρη. Στους συνεργάτες αυτού του άλμπουμ περιλαμβάνεται ο Νικόλα Πιοβάνι, που έχει ενορχιστρώσει και διευθύνει την ορχήστρα.

Θα ακούσουμε τώρα ένα άλλο από τα σημαντικά τραγούδια του. Είναι του 79. Εμείς θα το ακούσουμε όπως το είπε το 2010 σε ένα υπέροχο άλμπουμ που συνοδεύεται και με ένα DVD τότε, το 2010, δηλαδή πριν 15-16 χρόνια. Το άλμπουμ λέγεται Work in Progress, Dalla De Gregori. Μαζί αυτοί οι δύο είχαν κάνει και σειρά συναυλιών. Viva l'Italia. Ο ένας τραγουδάει τραγούδια του άλλου και οι δυο μαζί και μοναδικό άλμπουμ. Ένας ύμνος αλλά και κριτική στην Ιταλία. Παρουσιάζει την ομορφιά, τις αντιφάσεις, τα λάθη και τις ελπίδες της Ιταλίας.

ο Ντάλα και ο Ντε Γκρεγόρη μαζί. Viva l'Italia. Τι να διαλέξει κανείς από τόσα σπουδαία τραγούδια. Θα ακούσουμε για το τέλος όσο μας πάρει ένα τραγούδι του 1978. Ένα αντιπολεμικό αριστούργημα που δένει για μία ακόμη φορά με τις μέρες που περνούμε, που περνάμε σήμερα. Τζενεράλε, ένας στρατηγός κοιτάζει τον πόλεμο και συνειδητοποιεί τη ματαιότητά του. Το τραγούδι μιλά για την κούραση, την νοσταλγία της ειρήνης και, και το ανθρώπινο κόστος των συγκρούσεων. Το σπουδαιότερο απ' όλα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλωμα ο Δημήτρης Ζουβρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης και ο Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρη.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα και το τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στη Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Την επίθεση καταδίκασε ο πολιτικός κόσμος. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ζήτησε την πολιτική απομόνωση της βίας. Η επίθεση έχει γίνει από ακροαριστερούς και φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υποστήριξε ο κύριος Χατζηδάκης. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδίες στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφερα πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκηση τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στη τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει. Ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, εξέφρασε τη λύπη του που κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% τη σύνταξη του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι, ο οποίος δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις σόρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η κυρία Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα για το ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε άλλη χώρα χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος, υποστήριξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Συγκρούσεις ξέσπασαν έξω από το Κοινοβούλιο της Αλβανίας όταν η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό, υποπίες και δακρυγόνα για να διαλύσει αντικυβερνητική διαδήλωση. Οι κινητοποίησεις γίνονται κατά της κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχείου σε προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Επένδυση που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον Τζάρετ Κούσνερ. Η αστυνομία ανέφερε 9 τραυματίες αστυνομικούς και αδιευκρίνει στο αριθμό συλλήψεων, ενώ αλβανικά μέσα κάνουν λόγο για 4 τραυματίες, 3 αστυνομικούς και ένα διαδηλωτή. Νέα διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο. Ζωντανός ανασύρθηκε ένας 43χρονος φύλακας, ο οποίος παρέμεινε εγκλωβισμένος επί 8 ημέρες στα συντρίμια 7 όροφου κτηρίου στην πολιτεία Λαγκουάιρα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών δρομολογεί η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών για το περιστατικό με το επιβατηγό οχηματογωγό στη γραμμή Ελαφώνησος Πούντα, το οποίο φέρεται να εκτελούσε ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο άνδρας που επιβιβάστηκε στο πλοίο κολυμπώντας είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του. Από την έκτακτη επιθεώρηση διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Στο πλοίο επιβλήθηκε αρχικά απαγόρευση απόπλου, η οποία ήρθε μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις επιρροτικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδο στα γεροορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: That's life, that's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May.

Αυτή είναι η ζωή. That's life. Δεν ξέρω γιατί μας ήρθε αυτό το μουσικό σχόλιο, δηλαδή ο συνειρμός με την έννοια ζωή. Για πολλούς λόγους βέβαια θα μπορούσε. Δηλαδή επειδή η ζωή γενικά προχωράει, επειδή έχουμε φτάσει ήδη στις 2 Ιουλίου, επειδή από χτες μέχρι σήμερα, από χτες που τα λέγαμε μέχρι σήμερα, που ευτυχώς τα ξαναλέμε. Πόσα πράγματα άλλαξαν, πόσα πράγματα εξελίχθηκαν επί τα χείρο. Each time I find myself lying flat on my face. Ήταν λογικό, φυσικό και επόμενο μετά από τέτοια εμπριστική δολοφονική επίθεση και μετά από την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Να δυναμητιστεί το κλίμα και το πολιτικό και το κοινωνικό. And I Βέβαια πολλές σκέψεις κάνω και κάνουμε, υποθέτω. Απλά εγώ έχω το προνόμιο να μιλάω μπροστά από ένα μικρόφωνο και να έχω την δυνατότητα αυτή. Και μάλιστα μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλώς παραμένετε, καλώς μας ήρθατε κιόλας, να το πω αυτό. Και γι' αυτό το λόγο είναι αρκετά δύσκολες οι σκέψεις, η διατύπωσή τους, η έκφρασή τους στη δημόσια σφαίρα. Δεν μπορώ να διανοηθώ όλο αυτό το νοχετό που έχει ξεσπάσει και στο διαδίκτυο και στα social media. Γιατί όπως και να έχει, μιλάμε για μια κανονική δολοφονία. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να το ορίσουμε και να το ψάξουμε κιόλας. Μιλάμε για μια τριπλή επίθεση με σκοπό τη δολοφονία αθώων, τη δολοφονία αμάχων πολιτών. Το υπόλοιπο, δηλαδή, μιλάμε για μια έκφανση της τρομοκρατίας. Νέα τρομοκρατία το ονόμασε και ο Πρωθυπουργός. Και επειδή πάρα πολλοί θέλησαν να βάλουν πρόσημο και άρχισαν μετά, δυστυχώς σε αυτό το δρόμο διολίστησαν και στελέχη της κυβέρνησης ανώτατα, και νομίζω ότι είναι λάθος, επικοινωνιακό τουλάχιστον και ηθικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή πολλοί άρχισαν να βάζουν διαχωριστικές γραμμές και μάλιστα να υψώνουν τύχη, και πριν από αυτό υπήρξε όλο αυτό λοιπόν το πρόσημο αριστερά, δεξιά, έτσι κάνουν αυτοί, έτσι έκαναν εκείνοι, οι δε το ξεκίνησαν, οι άλλοι το ανέχονται, κάποιοι το συγχωρούν, κάποιοι το επιτρέπουν και μηδενική ανοχή κτλ. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς πάμε δηλαδή να τετραγωνίσουμε τον κύκλο με το ζόρι, ενώ η κατάσταση είναι πραγματικά πολύ τραγική. Μην ξεχνάτε ότι η γυναίκα που έχασε τη ζωή της με αυτό τον τρόπο, μέσα στο σπίτι της, από επίθεση αγνώστων με δολοφονικές προθέσεις και δολοφονικές πράξεις τελικά, ήταν μια γυναίκα, μια πολίτης αυτής της χώρας, που καλά, εκτός ότι δεν έφταιγε σε τίποτα, ήταν μια συνάνθρωπός μας και μάλιστα εμένα με στενοχωρεί που αναφέρεται ως η μητέρα της τάδε πολιτεύτριας του τάδε κόμματος. Ήταν μια ξεχωριστή οντότητα. Φαντάζομαι, δεν μάθαμε πολλά. Δηλαδή χτες το απόγευμα εν αγωνίως ψάχναμε να μάθουμε και το μικρό της όνομα, να φανταστείτε. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα είχε μια πορεία, είχε μια προσφορά, είχε την προσωπικότητά της, την οικογένειά της, τις σπουδές της, τη δουλειά της και στη συνέχεια τη συντάξιμη ζωή της, τη σύνταξή της. Αυτό μαζί με όλα τα άλλα που προστίθενται σε έναν κύκλο, σε μια αλυσίδα θυμάτων τρομοκρατίας, είναι έτσι κι αλλιώς, προκαλεί τρόμο και φόβο, σοκ και δέος. Τώρα, η μηδενική ανοχή που ήταν το σαφά είναι έτσι και αλλιώς, προκαλεί τρόμο και φόβο, σοκ και δέος. Τώρα, η μηδενική ανοχή

το καταδικάζουμε, υψώνουμε ανάχωμα ωριμότητας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δική μας και δική τους. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική, τότε τα έχουμε χάσει όλα. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι that's life. Παρόλα αυτά λοιπόν η γυναίκα αυτή δεν μπόρεσε να προστατευτεί από κανέναν και έχασε τη ζωή της τόσο άδικα. Και αυτό είναι ένα κλισέ. Συνήθως λέμε έχασε άδικα τη ζωή του. Μα έτσι κι αλλιώς πάντα άδικο είναι. Υπάρχει δηλαδή δικαιολογημένη απώλεια μιας ζωής? Αυτό αναρωτιέμαι. Και όπως πάρα πολύ εύστοχα ανέφερε από τον αιώνα που έζησε ο σπουδαίος φιλόσοφος, εκπρόσωπος του διαφωτισμού Ζαν-Ζακ Ρουσό, που σας σήμερα έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν κι αυτή. Ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος, κι όμως σε ολόκληρη τη γη είναι αλυσοδεμένος.

0: συνάβει.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο απόγευμα της 5ης, στις 2 Ιουλίου. Επιτέλους έμαθα να το λέω απόγευμα. Φεύγει το βράδο, το δεύτερο συνθετικό. Απόγευμα ακόμα, ο ήλιος είπαμε μες ουρανή. Ζεστή ήταν και πάλι η μέρα, αλλά όχι όπως η χτεσινή νομίζω, εδώ στο λεκανοπέδιο τουλάχιστον. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 7, 5 με 7 το ραντεβού μας κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Και στη Φωνή της Ελλάδας επίσης, μια καλησπέρα, μια καλημέρα, όπου γης για όλους τους Έλληνες και όσους σκέφτονται ελληνικά ή αγαπούν την Ελλάδα.

0: Καλησπέρα σας λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή, η Έλενα Καραγιάννη και με απέναντι μου ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου και η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έλενα Καραγιάννη και στο μικρόφωνο και στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία και μετά τις και μισή, δηλαδή στο δεύτερο ημίωρο, να ασχοληθούμε και με το θέμα που καίει πάρα πολύ κόσμο. Θα σας πω μετά μια μικρή ιστορία πώς έγινε μια τέτοια φοβερή συγκυρία σήμερα. Αναφέρομαι στις συντάξεις χειρίας.
1: Μουσική δεν ξορκίζει, δεν διώχνει τη λύπη.
0: Πάμε όμως κυρίες και κύριοι, και με λύπη μου το λέω και με σχετική απελπισία, στο δελτίο πυρκαγιών της ημέρας, δηλαδή στη φωτιά στον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας, που έχει

0: ξεσπάσει και προσπαθούν με όλα τα μέσα να την ελέγξουν οι άνθρωποι εκεί. Μαζί μας είναι ο κύριος Παντελής Κολέτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αρταίων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, κύριε Κολέτσο? Εμείς έχουμε την πληροφορία ότι έχει κάπως, είναι σε σχετική ύφεση η φωτιά. Είναι έτσι?
1: Έχει αρχίσει και είναι σε ύφεση, απλά πνέουν δυνατή άνεμα αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν ήδη 3 πετσετέλ και 2 ελικόπτερα από την πυροσβεστική. Είναι μηχανήματα του Δήμου και της περιφέρειας όπου ενεργούν. Αλλά υπάρχουν και φωτοβολταϊκά πάρκα και ψηνοτροφία όπου μένει τη φωτιά κοντά.
0: Α, δηλαδή και για ποιο σημείο ακριβώς μιλάμε, κύριε Κολέτσο?
1: Είναι ανάμεσα από Άγιο Σπυρίδωνα και Ράχη, όπου κινδυνεύουν κάποια ψηνοτροφία, γιατί έχει δυνατούς αέρες και φέρνουν τους καπνούς εντός των ψηνοτροφιών.
0: Επιχειρούν
1: να την περιορίσουν ελικόπτερα και αεροπλάνα, αλλά είναι λίγο δύσκολο γιατί μένει ακόμα ο αέρας.
0: Από το μεσημέρι και μετά, πότε ξέσπασε? Έχει αρκετή ώρα.
1: Έχει εδώ και περίπου 50 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε λογικά από ό,τι λένε από σφινθήρες από φωτοβολταϊκό πάρκο και εξαπλώθηκε και στις κείμενες χορτολογικές εκτάσεις.
0: Μάλιστα. Και άρα το γεγονός ότι έχετε αέρα, αυτό φοβάστε ότι τα έκανε τα πράγματα χειρότερα?
1: Αυτό ναι, γιατί...
0: Τον ακούμε κιόλας. Ναι.
1: Και υπάρχει πολύ ξεροχόρτο και με τον αέρα μπορεί να φύγει μια σπίθα και να επεκταθεί κι άλλο η φωτιά. Δηλαδή δεν μπορούμε να εφησυχαστούμε αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν όλα τα μέσα, μακάρι να μην έχουν κάποιες απώλειες.
0: Μαθαίνουμε ότι, όπως βέβαια συνηθίζεται σε όλες τις περιπτώσεις, απλά δεν ξέρω γιατί αναφέρεται ειδικά για την περιοχή σας, ότι έχει μεταβεί το ανακριτικό της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού από την Ήπειρο.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω αν είναι μια τυπική διαδικασία όπου γίνεται.
0: Ναι, ούτε εγώ.
1: Αλλά σίγουρα
0: αλλά ναι.
1: Και πώς ξέσπασε μια φωτιά.
0: Ναι.
1: Ειδικά όπως είναι η σημερινή μέρα με τόσο έντονους ανέμους.
0: Ναι, ναι, τη σύμπτωση. Αλλά λέτε ότι υπήρχε και ουσιαστικά αρκετά ξερά χόρτα. Δηλαδή μιλάμε για αρκετά ακαθάριστους χώρους εκεί πέρα.
1: Για να σας δώσω μια εικόνα, ναι. Είναι κοντά στο βουνό της Βίγλας. Άρα φανταστείτε ένα βουνό με έντονα χορτάρια και παρακείμενες ιδιοκτησίες.
0: Μάλιστα. Τώρα κύριο από τις ιδιοκτησίες, τέλος πάντων κινδυνεύουν σπίτια, κύριε Κολέτσο?
1: Όχι. Μόνο επιχειρήσεις, είναι κοντά σε κάποια πτηνοτροφία.
0: Πτηνοτροφία είπατε,
1: πάρκα.
0: Ναι. Και ολικά πάρκα.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, δεν ξέρω αν το ακούτε από το μικρόφωνο, επιχειρούν ήδη τα πετσετέλ,
0: ναι,
1: και προσπαθούν να κάνουν ρήψεις.
0: Για να δούμε. Μακάρι, κύριε Κολέτσο, ευχόμαστε το καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Από το Δήμο Αρταίων, λοιπόν, ο Δημοτικός Σύμβουλος Παντελής Κολέτσος μας έδωσε κάποιες πληροφορίες. Η φωτιά, λοιπόν, που είναι μεταξύ Αγίου Σπυρίδωνα και Ράχης, εκεί στην Άρτα, για όσους περισσότερο γνωρίζουν την περιοχή ή κατάγονται από αυτήν, κινδυνεύουν, λέει, κάποιες επιχειρήσεις εκεί, εννοώ πτηνοτροφία, πάρκα κτλ., αλλά όχι σπίτια. Συγγνώμη για το γεγονός ότι αναφέρθηκα στο δελτίο πυρκαγιών. Είναι σχεδόν σαν να προκαλώ κι εγώ ή την τύχη μας ή τη μοίρα μας ή τους ίδιους τους εμπριστές, γιατί προφανώς και οι φωτιές δεν ξεσπάνε από μόνες τους, όπως και η επίθεση αυτή η τριπλή δεν έγινε από μόνη της, αγαπητέ μου. Υπάρχει ακροατής που λέει ότι αυτό για τη νέα τρομοκρατία πώς σας ξέφυγε. Τίποτα δεν μου ξέφυγε. Είναι όλα μελετημένα, αλλά και να σας πω την αλήθεια, μιλώ από καρδιάς και με το μυαλό μου. Δηλαδή είναι τα επιχειρήματα και ο διάλογος που σας παρακαλώ πολύ να τον τροφοδοτήσετε με τα μηνύματά σας, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά μη μου αποδίδετε είτε δόλο είτε ξέρω εγώ απροσεξία. Δεν είναι απροσεξία. Οτιδήποτε λέγεται, δόξα τω Θεώ, μετά από τόσα χρόνια δημοσιογραφικής καριέρας και ραδιοφωνικού λόγου, έχω την εμπειρία να γνωρίζω πολύ καλά τι λέω και τι δεν λέω και δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Εκτός αν βολεύει κάποιους να λένε ότι μου ξεφεύγει το ένα και το άλλο. Γιατί έχετε βάλει και φατσούλα που δηλώνει ότι συμπαρίσταστε, ότι είμαι δηλαδή αφελής και κάτι μου ξέφυγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως τον όρο νέα τρομοκρατία δεν τον υιοθέτησα, εφήβρα εγώ. Είναι κάτι που υπόθηκε από τα κυβερνητικά χείλη. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουμε μία νεκρή, μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Γιατί σας φοβίζει? Βλέπω ότι φοβάστε. Και φυσικά, θα το πω και αυτό, μου έκανε πολύ εντύπωση, χωρίς να μπορώ εγώ να το στοιχειοθετήσω, ότι άνθρωποι που είναι απλοί πολίτες, δηλαδή εννοώ πολίτες, χωρίς το απλή, από την ώρα που εκδηλώθηκε το περιστατικό, χρησιμοποιούσαν λέξεις και χαρακτήριζαν το περιστατικό αυτό Δεν θέλω εγώ να πω τη λέξη. Καταλαβαίνετε όμως. Αμέσως έδιναν ένα χαρακτηρισμό. Ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Θα το πω έτσι. Δεν λέω ακριβώς τη λέξη που υπάρχει και είναι ξενική. Και λέω, άκου να δεις τώρα πόσο πολύ από καχύποπτη έως συνωμοτική γίνονται. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα και το λέγανε με τα βεβαιότητας και κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα. Και ακόμα κι αν είναι έτσι, πού το ξέρεις, δηλαδή πώς μπορείς να διασπείρεις το οτιδήποτε τόσο ανεύθυνα. Και αυτό δεν το λέω μόνο για την περίπτωση αυτή, το λέω και για πολλές άλλες περιπτώσεις. Ήδη νομίζω ότι έδωσα την αιχμή μου, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό το διαχωρισμό που επιχειρήθηκε ακόμα και από μια επικοινωνιακή πολιτική. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου ότι με επιθέσεις, με ονόματα, με παρελθόν, με πρόσημο πολιτικό. Αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει καθόλου ούτε το διάλογο, ούτε το κλίμα συνένεσης. Από την άλλη καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που έγινε τέτοια επίθεση και είχαμε και νεκροί και έχουμε και τραυματίες και έχουμε απώλεια περιουσίας, είδατε τα πλάνα έτσι, δεν θα πούν δηλαδή τίποτα οι άλλοι, επειδή είναι κυβερνώντες ή δεξιοί δεν πρέπει να πούν. Δεν ξέρω παιδιά, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πολλές φορές σε αυτή τη χώρα θέλουμε να βαφτίζουμε το ψάρι κρέας και το αντίστοιχο και να είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι αυτό είναι λογικό. Και όταν κάποιος προσπαθεί να πει το λογικό, και ενώ μέσα μας ξέρουμε ότι είναι το λογικό, αμέσως θα του βάλουμε μια ταμπέλα και θα τον δείξουμε με το δάχτυλο και θα πούμε αυτός είναι δεξιός, αυτός είναι αριστερός, αυτός είναι κακός, αυτός είναι καλός. Ξέρω ότι τώρα με αυτά που λέω θα προκαλέσω πάρα πολλά σχόλια, είμαι εδώ να τα αντιμετωπίσω και να τα περιμένω. Και επαναλαμβάνω, δόξα τω Θεώ, χωρίς εξαρτήσεις, μιλάω αφεαυτής μου. 2 Ιουλίου σήμερα, 5:25 η ώρα. Έλεγα να συνεχίσουμε λίγο την τριλογία περί ζωής. Ξεκινήσαμε με το That's Life, μετά με το Φεύγει η ζωή. Αλλά υπάρχει και άλλη εκδοχή για τη ζωή. Λίγο πιο ελληνική, λίγο πιο λαϊκότροπη. Αλλά ένα τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό αμέσως μετά τα δύο πρώτα και έλεγα να το μοιραστώ μαζί σας.

ζωή μάγισσα. Λοιπόν, αυτό ήταν από το μουσικό κουτί από το 2023. Γι' αυτό ήταν λίγο διαφορετική εκτέλεση. Θανάση Παπακοσταντίνου από τη Μελίνα Κανά, το ακούσαμε. Εδώ ολοκληρώσαμε την ενότητα ζωή. Φτάνει. Νομίζω ότι και μελαγχολήσαμε και προβληματιστήκαμε. Μετά θα περάσουμε σε άλλη θεματολογία και μουσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις. Είμαστε σύμφωνοι σε όλα, αγαπητέ Άντζελ, Άντζελ ή Άγγελε. Είμαστε σύμφωνοι σε όλα. Δεν χρειάζεται να το μεταφέρω. Όντως δεν έπρεπε, είχε την ατυχία να ενεργήσει έτσι όπως ενήργησε, αλλά τα υπόλοιπα δεν μπορώ πολύ να τα παρακολουθήσω. Σίγουρα μιλάμε για πολιτικές, κομματικές, δυστυχώς, σε αυτό θα συμφωνήσω. Πάμε σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς, στρογγύλη, Άρτας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος υδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιδρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και το τραυματισμό της ίδιας και των 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, τόνισε σε συνέντευξή του στο Μέγα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του Πασόκ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα, σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στα πυρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Ήταν σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1956, όταν στα RCA Studios της Νέας Υόρκης, όπως και εγώ μαθαίνω και ψάχνω, ο Elvis Presley ηχογραφεί διάφορα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και αυτό. Το τραγούδι Don't Be Cruel, μην είσαι σκληρόκαρδος, και το έγραψε ο Otis Blackwell, τιμήθηκε με το ειδικό βραβείο Grammy Hall of Fame και πώς όχι. Λέω, καμιά φορά υπάρχει η έμπνευση, ξέρω εγώ, ενός προσώπου, ενός καλλιτέχνη, το δίνει στον άλλο, γίνεται επιτυχία και το ακούμε μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τόσες δεκαετίες μετά. Εδώ είμαστε πάντοτε, έχουμε εισέλθει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ, η εκπομπή Earth News Radio 105,8, το ραδιόφωνο, και μαζί μας σε σύνδεση μέχρι τις 6, την πρώτη ώρα δηλαδή της εκπομπής, η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Καλησπέρα σε όλους και θα σας πω μια πάρα πολύ μικρή ιστορία. Δεν θα καθυστερήσω καθόλου ούτε την καλεσμένη μας, ούτε το πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Πριν από μία-δύο μέρες, πώς μου ήρθε, θα γελάσει τώρα και η κυρία Κάρδαρη που είναι στη γραμμή. Σκέφτηκα την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο, διότι έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε και ωραία είναι όλα αυτά τα θέματα που αναπτύσσουμε, αλλά πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο περισσότερο, πώς να το πούμε, φιλοσοφικά ή υπαρξιακά και δεν ασχολούμαστε με τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου. Οπότε συνεννοούμαστε με τη Βούλα Κλούσοπούλου και της αναφέρω ότι θα ήθελα την κυρία Κάρδαρη για να μιλήσουμε στην εκπομπή για κάποια θέματα εργατολογικά, εργασιακά. Και την κλείνουμε για σήμερα. Και σήμερα προέκυψε το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, το τέλος της περικοπές τους. Δηλαδή, τι άλλο να πω, κυρία Κάρδαρη, καλησπέρα.
1: Κυρία Καραγιάννη, είστε τυχεροί από ό,τι φαίνεται.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πραγματικά σήμερα είχαμε την κυρία Υπουργό, η οποία εξήγηλε μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, μας ξεπέρασε και στις προσδοκίες μας και ανέφερε λοιπόν ότι ότι με νόμο που θα έρθει στη Βουλή θα τεθεί οριστικά τέλος στην περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε και τι θα γίνει. Όταν κάποιος ελάμβανε σύνταξη και έπαιρνε και ελάμβανε δική του σύνταξη και ελάμβανε και μία σύνταξη χειρίας ή εργαζόταν μετά την τριετία από το θάνατο, η σύνταξη χειρίας θα είχε υποστεί μία περικοπή από το 70% στο μισό, δηλαδή στο 35%. Πλέον και μετά την τριετία δεν θα υπάρχει καμία περικοπή στη σύνταξη χειρίας. Και το άλλο θέμα που μας είχε απασχολήσει σε σχέση με το ότι τι θα γινόταν αν κάποιος έπαιρνε δύο συντάξεις, αν θα κοβόταν η μία εθνική σύνταξη, και σε αυτό δίνεται λύση και δεν θα υπάρχει καμία περικοπή στην εθνική σύνταξη. Επίσης λοιπόν θα λαμβάνονται και οι δύο εθνικές συντάξεις, δεν θα υπάρχει περικοπή από το 70% στο 30%, δεν θα αναζητηθούν χρήματα αναδρομικά. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Και φυσικά θα επανέλθουν οι συντάξεις, οι ήδη αυτές που έχουν περικοπεί, θα επανέλθουν στο 70%. Μεγάλο δώρο αυτό για τους συνταξιούχους.
0: Πώς φτάσαμε ως εδώ, βέβαια, κυρία Κάρδαρη, εσείς ως πολύ έμπειροι μας το είχατε υποδείξει πριν την ανακοίνωση της απόφασης κεραμαίως. Δηλαδή είχατε πει ότι θα περιμένουμε να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε για το θέμα της περικοπής της εισόρευσης συντάξεων ότι είχε να κάνει με τη δεύτερη εθνική.
0: Α,
1: και εκεί λοιπόν δεν είχε τεθεί θέμα περί επιστροφής χρημάτων ή περικοπής του 70% την τριετία. Εδώ λοιπόν το Υπουργείο παίρνει θέση να μην εφαρμόσει και την απόφαση του ΣΤΕ σε σχέση με την περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση, δύο εθνικές συντάξεις θα δίνονται και καμία περικοπή δεν θα υποστούν οι συνταξιούχοι χειρίας μετά την τριετία. Τώρα εμείς όμως, κυρία Καραγιάννη, έχουμε ερωτηματικά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή λέμε, από πότε θα ισχύσει? Θα ισχύσει λοιπόν από την ψήφιση του νόμου? Θα έχει καθόλου αναδρομικότητα? Θα αφορά μόνο θανάτους μετά τον νόμο Κατρούγκαλου? Όλα αυτά θα τα δούμε στο νομοσχέδιο που θα έρθει. Το θέμα είναι πάντως πως κανείς δεν θα επιστρέψει χρήματα και θα επανέλθουν οι περικοπές που έχουν γίνει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή αναμένουμε τη συζήτηση του νομοσχεδίου και,
1: ναι,
0: και προφανέστατα την, μάλλον λέω εγώ, την ψήφισή του και
1: βεβαίως
0: τότε μέσα θα αναφέρονται αυτά που λέτε τώρα και πολλές
1: και
0: άλλες
1: εξειδικευμένες απορίες.
0: Μιλάτε...
1: Προς το παρόν μένουμε στις ευχάριστες ειδήσεις,
0: ναι,
1: της μη περικοπής και της επαναφοράς στο 70% και όχι στο 35% των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία.
0: Και το οποίο βέβαια το είχαμε λίγο ξεχάσει, όμως οι άνθρωποι που έπαιρναν τη σύνταξη και μετά την τριετία είχαν τη μεγάλη περικοπή, δεν το είχαν,
1: ναι,
0: καθόλου ξεχάσει. Θυμάμαι πως ήταν
1: όχι,
0: ένα μεγάλο ζήτημα κοινωνικής αδικίας. Μιλάτε τώρα για το νομοσχέδιο, κυρία Κάρταρη, της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σε αυτό
1: όχι,
0: εντάσσεται?
1: Όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
0: Άλλο.
1: Θα είναι ένα καινούριο νομοσχέδιο που θα έρθει αποκλειστικά για τις συντάξεις χειρίας.
0: Ωραία. Βεβαίως. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο γύρω από αυτό. Είμαστε εν αναμονή.
1: Εν αναμονή.
0: Ωραία.
1: Και ξανά σε επεξηγήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Να μείνουμε στο ευχάριστη, ευχάριστη είδηση.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Κάτι άλλο υπάρχει για να μας πείτε ή θέλετε?
1: Προς το παρόν όχι. Χτυπάνε τα τηλέφωνα από όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει,
1: όπως
0: εντάξει,
1: καταλαβαίνετε.
0: Θέλουν διευκρινήσεις να τις δώσετε.
1: Ναι.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, λοιπόν, η εργατολόγος για τις συντάξεις χειρίας, για τις οποίες, όπως ακούσατε, καταργείται οριστικά η περικοπή τους μετά την πάροδο της τριετίας. Και θυμάμαι ότι γινόταν και τρομερή συζήτηση γύρω από τις συντάξεις γυναικών χειρών, κυρίως, κατά κύριο λόγο, που ενώ ήταν σε μια ηλικία που δεν μπορούσαν πια να δουλέψουν ή να συνεχίσουν τη δουλειά τους, κοβόταν και η σύνταξη, και ειδικά για τους στρατευμένους, αν θυμάμαι καλά, και είναι η ίδια περίπτωση, είχε γίνει πολύ μεγάλος αγώνας. Τι να πω τώρα, πάλι καλά που κάποια πράγματα, έστω και εκ των υστέρων, γίνονται αντιληπτά και εξαλείφονται. Πάλι καλά. Δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε κάπως ευχάριστα πράγματα. Τώρα είμαι σίγουρη ότι εσείς που μας ακούτε θα ψάξετε και θα βρείτε και μπορεί να το ζείτε και βιωματικά, εμπειρικά, ένα σωρό λεπτομέρειες ή πολύ και σημαντικά πράγματα που θα μας τα επισημάνετε. Θα το χαρώ πάρα πολύ αν όντως ισχύει, γιατί δεν το γνωρίζω καλά το θέμα. Απλά σας λέω, είχαμε την κυρία Κάρδαρη για να μας το διευκρινίσει, αλλά φαίνεται ότι εκτός από το κυρίως θέμα, την κύρια εξαγγελία, δεν έχουμε ακόμα τίποτα άλλο. Τώρα για το άλλο νομοσχέδιο που της ανέφερα εγώ της κυρίας Κάρδαρη, περί ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, που στοχεύει στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, η κυρία Κεραμέως, η αρμόδια υπουργός, μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής, υπενθυμίζοντας ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αφορά απλά την τυπική ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δικαιοσύνη στην εργασία, τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας, την αξιοκρατία και το σεβασμό προς κάθε εργαζόμενο και κάθε εργαζόμενη. Για να συμπληρώσει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αγορά εργασίας και στο μισθολογικό χάσμα, αλλά αυτό δεν έχει ακόμα εξαλειφθεί. Προσπερνώ το γεγονός, εντάξει, είπε και ένα σωρό άλλο, εγώ κράτησα λίγο την ουσία. Προσπερνώ το γεγονός ότι είναι ακόμα, έχουμε ήδη, όχι ακόμα, έχουμε ήδη προχωρημένο 2026 και θα πάμε προς το 2027 και μιλάμε ακόμα στην Ελλάδα για διαφορετική αμοιβή, για διάκριση αμοιβής μισθού μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Γιατί δεν θέλω να κακολογώ. Δηλαδή, άντε θα το συμπληρώσω. Σε πόσα πράγματα έχουμε μείνει πίσω δηλαδή? Και αυτός εδώ είναι ο Prince με το When Doves Cry, όταν εκλαίνε τα περιστέρια. Ήτανε 2 Ιουλίου του 1984 και αυτό μακρινή χρονιά είναι. Όταν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 ήρθαν κάποιοι καλλιτέχνες με τις επιτυχίες τους και μία από αυτές, στην πρώτη τριάδα δηλαδή, ήταν και ο Prince με αυτό το τραγούδι.

Και μια και λέμε, δεν πειράζει Θοδωρή. Παιδιά, ο τεχνικός μας ο Θοδωρής έχει έρθει στο στούντιο και είναι γύρω γύρω εδώ, κάνει κάποιες εργασίες. Άμα ακούτε λίγο κάποιους μικρούς θορύβους, είναι γιατί προσπαθεί να κάνει ησυχία. Με όχι επιτυχία, πρέπει να πω. Γιατί αλλάζει μικρόφωνα, κάνει άλλες, πώς τις λένε αυτές, συνδέσεις εδώ με τα καλώδια και πηγαίνει γύρω γύρω, πίσω γύρω γύρω, σαν τον Καρχαρία με τριγυρίζει. Λοιπόν, κάτι λέγαμε εδώ για τις μισθολογικές ανισότητες. Έχουν άλλη γνώμη οι άρενες εργαζόμενοι, γιατί βάζουν συνέχεια, επικαλούνται συνέχεια τη στράτευσή τους. Λοιπόν, και επειδή λέμε για τα περιστέρια, θα σας πάω σε κάτι άλλο ανατριχιαστικό. Το περιστατικό συνέβη το 2024, απλά τώρα το μάθαμε γιατί παρουσιάστηκε σε επιστημονικό περιοδικό του Καναδά. Ένα 11χρονο αγόρι είχε ξυπνήσει με μία νυχτερίδα στο πρόσωπό του και 3 εβδομάδες μετά εμφανίστηκαν συμπτώματα λύσας και τελικά το παιδί κατέληξε. Όσο τραγικό και αν είναι και ανατριχιαστικό, συνέβη, ναι, στο Οντάριο του Καναδά. Λοιπόν, σε διακοπές βρισκόταν το παιδί. Στην αρχή δεν εμφάνισε σημάδια τραυματισμού. Οι γονείς του δεν αναζήτησαν άμεσα ιατρική βοήθεια. Τα πρώτα συμπτώματα όμως εκδηλώθηκαν περίπου 1 μήνα, 3 εβδομάδες αργότερα, ενώ η διάγνωση της λύσας επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Φανταστείτε ότι η λύσα έχει να εμφανιστεί στην επαρχία του Οντάριο από το 1967. Και έτυχε τώρα το παιδί αυτό να πέσει πάνω σε αυτή την περίπτωση. Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε επαφή με νυχτερίδα θεωρείται υψηλού κινδύνου και απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση, καθώς η έγκαιρη προληπτική θεραπεία μπορεί να αποτρέψει την νόσο. Γενικώς πάντως, σαν να έχει λίγο ξυπνήσει η άγρια φύση, τι αρκούδες ακούμε, τι είναι, καλά, οι αλεπούδες έτσι και έτσι. Οι αλεπούδες είναι πια εικόσιτο ζώο, κυκλοφορεί ανάμεσά μας, άνετα. Τι λαγοκέφαλους, τι μέδουσες, τι νυχτερίδες, τι έχει λίγο. Αφήστε που και με τους αλιγάτορες εκεί στη Φλόριντα, θα το είδατε και αυτό, και αυτό πολύ ανατριχιαστικό, που κολυμπούσαν εκεί στο ποτάμι, δεν ξέρω, σε λίμνη πρέπει να ήταν, σε λίμνη, τι ποτάμι, σε λίμνη στη Φλόριντα, ένα ζευγάρι και την κοπέλα την κατασπάραξε ο αλιγάτορας. Ωραία τα πηγαίνουμε σήμερα, πολύ ωραία, πολύ ωραίες ειδήσεις σας αναφέρω. Οπότε αν θέλεις Vivian, τώρα η Vivian Νικολοπούλου έχει αναλάβει τα του ήχου, πήγαινε μας, κάνε μας το πέρασμα στο επόμενο άσμα.

μέσα σε όλα, νομίζω ότι πρέπει να σας αναφέρω για την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, αλλά σίγουρα και για πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Συριακό Αραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η έκρηξη σημειώθηκε σε καφετέρια στη Δαμασκό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια. Καταλαβαίνω βέβαια, όλοι φανταζόμαστε σε μια τόσο δύσκολη περιοχή του πλανήτη, οτιδήποτε συμβαίνει αποδίδεται σε γνωστές έτσι, δυνάμεις. Οι Συριακές αρχές ανέφεραν ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Α, επίσης, σκεφτόμουν σήμερα ότι έχουμε πάρα πολλές μέρες να μιλήσουμε για τον πόλεμο. Για τον πόλεμο που τελείωσε, για την συμφωνία ανακοχής μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τίποτα, νιέτ. Έχει πέσει σιγή, αν και υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή όπως γνωρίζετε. Την ώρα που, δεν το λέω τυχαία, ο γιος του πρώην και τελευταίου σάχη του Ιράν, ο Ρεζά Παχλαβή, δήλωσε στο Euronews σε αποκλειστική συνέντευξη ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τεχεράνη αποτελεί μια παύση πριν από τον επόμενο πόλεμο. Δηλαδή, ο απόγονος του Σάχη θέλει μνημόνιο κατανόησης. Επικροτεί το μνημόνιο κατανόησης προκειμένου να επιτρέψει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να ανασυνταχθεί και να επανεξοπλιστεί. Αυτό εδώ το τραγούδι μας το ερμήνευσε ο Bruce Springsteen βεβαίως. Dancing in the Dark, χορεύοντας στο σκοτάδι, ήταν στη δεύτερη θέση σαν σήμερα του Billboard. Τα πήγαμε αντιστρόφως. Πήγαμε στον τρίτο, Prince, στο δεύτερο, Bruce Springsteen και στους πρώτους, Duran Duran, The Reflex.

Και ενώ εξακολουθούμε να έχουμε τον εισβολέα εδώ στο στούντιο, Θοδωρή, σε προσβάλλω που σε λέω εισβολέα. Προσπαθεί ο άνθρωπος. Μας φτιάχνει τα καλύτερα ακόμα μικρόφωνα να ακούγεται καλύτερα η φωνούλα μας. Ναι, λέει. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω με τα μηνύματα. Μηνύματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα και σήμερα. Ας ξεκινήσω από το τελευταίο, λοιπόν. Ο Angel αναφέρει ότι το When Doves Cry περιγράφει και έχει σχέση με την ενδοοικογενειακή βία. Και νωρίτερα μας έλεγε, λοιπόν, αυτά, ότι υπάρχει μια, κατά τη γνώμη του, συσχέτιση ανάμεσα σε αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, γιατί έγκλημα ήταν και εκείνο, λέει. Και το ίδιο λέει και η Τζέννη, για να δούμε λίγο. Η Τζέννη, η οποία λέει, μήπως πρέπει να μιλάμε με στοιχεία για τόσο σοβαρά θέματα όπως η τρομοκρατία. Τι χρειά έχουμε άλλο στοιχείο, αγαπητή μου Τζέννη? Δηλαδή, εδώ δεν είναι επίθεση κανονική με υλικά και μέσα από τους χώρους? Τι, δηλαδή, δεν είναι τρομοκρατική επίθεση αυτό? Τι είναι? Τι ήτανε? Είχανε αντιζηλία? Πήγανε, ήταν προσωπικό το θέμα? Τέλος πάντων, λέει, γιατί ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις καταλήψεις στα πανεπιστήμια και στη θεωρία των δύο άκρων, και αυτό μας βάζει, λέει, σε σκέψεις κτλ. Το ίδιο περίπου πιστεύει και ο Σπύρος, λέγοντας ότι ο πρώτος που έβαλε διαχωριστικές γραμμές είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Και μετά αναφέρεστε στα γνωστά, ότι γίνεται μια εργαλειοποίηση γιατί έρχονται εκλογές κτλ. Είδατε, το συνοψίζω, αλλά το περιγράφω όλο. Ο Γιώργος, λέει, αναφέρεται και αυτός στις ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη από πολιτικές ευθύνες. Αναφέρεται στις χιλιάδες των ψυχών που χάθηκαν στη Γάζα, όλοι ατιμόρυτοι, λέει. Εννοείται όμως να τιμωρηθούν αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια. Καλό απόγευμα, σας καλούμε για αρκαδική φιλοξενία το Σάββατο 18 Ιουλίου στο Σουλάρι, λέει ο Γιάννης. Να είσαι καλά, Γιάννη. Είπαμε, όλος ο Ιούλιος από εδώ και πέρα, με πολλές και ωραίες γιορτές και πανηγύρις και ανταμώματα, να χαίρεται ο κόσμος, γιατί, πως το είπαμε πριν, that's life.

καλησπέρα και στο Μιχάλη. Στο μένουμε εδώ. Κυρία Έλενα λέει: καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη μου, και εσένα και όλους τους φίλους και τους ακροατές. Εννοείται ότι είμαστε πάντα εδώ στο Viber, Earth News Radio 105,8. Στο Viber, Earth News Radio. Δεν χρειάζεται το 105,8. Δύο λέξεις. Earth News Radio με ένα κενό στη μέση. Λοιπόν, εννοείται ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πηγαίνοντας σιγά σιγά, θα ασχοληθούμε και με τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Δεν είναι δυνατόν να το ξεχάσουμε και αυτό. Σίγουρα οι άνθρωποι για τους οποίους έχει ληφθεί μέρημνα, έχει υπάρξει επικοινωνία με την γνωστή πλατφόρμα βραχυπρόθεσμης, βραχυχρόνιας διαμονής και ξενοδοχεία της περιοχής των Πετραλώνων και των Περιχώρων, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν, να μείνουν για όσο διάστημα χρειαστεί. Αυτό μαθαίνουμε. Είναι ακόμα σοκαρισμένη όλη η γειτονιά, αλλά και όλοι εμείς, για το τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς έγινε και έπεσε, γκρεμίστηκε, κατέρευσε το κτίριο. Υπάρχει παρέμβαση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, ο οποίος είπε ότι η Δημοτική Αρχή έχει επικοινωνήσει με την πλατφόρμα που σας είπα και με ξενοδοχεία για να τους φιλοξενήσει για όσο χρειαστεί. Υπάρχουν τέσσερις άνθρωποι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και το επίδομα αυτό των 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια από το Δήμο, και αυτό ακόμα επικρίθηκε. Εντάξει, νομίζω ότι ο Δήμος δεν έχει την αρμοδιότητα να δώσει περισσότερα χρήματα, είναι ένα είδος βοηθήματος. Δηλαδή μην είμαστε και παράλογοι. Αυτό πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία, είναι καθαρά θέμα της πολιτείας. Το χειρότερο είναι ότι πώς θα βρουν την άκρη, ξαναλέω, το έλεγα και χθες, οι άνθρωποι αυτοί νομικά, πώς θα βρουν την άκρη και πότε θα τους αποδοθεί ηθική, οικονομική και άλλη δικαιοσύνη σε αυτό που έπαθαν. Και εδώ θα πω ότι όλο αυτό που σκέπτεστε και το μοιράζεστε είτε στα social media είτε γενικά στις συναναστροφές και τις συζητήσεις, ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για το πώς γίνεται η δόμηση πλέον των εντελώς καινούριων πολυκατοικιών δίπλα σε άλλες πολυκατοικίες ή σε σπίτια, μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες στα προάστια των Αθηνών, θα έλεγα ότι έχει βάση. Έχει βάση, γιατί δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τους κανόνες. Αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας και κανόνες, αν τηρούνται τα πρωτόκολλα και τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς, με τα μεγάλα funds ή τους μεγάλους ομίλους που έχουν αναλάβει αυτή τη δόμηση. Είναι όντως άναρχοι. Μπορώ να σας το πω και από τη δική μου γειτονιά, που ήμασταν αρκετά λίγοι και τώρα έχουν σε κάθε τετράγωνο τουλάχιστον δύο μεγάλες πολυκατοικίες υψωθεί. Και το περίεργο είναι ότι δεν έχουν το στοιχείο το προσωπικό. Μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι η νέα μόδα και τέλος πάντων χτίζονται έτσι τα σπίτια, ξέρετε, με αυτά τα περίεργα υλικά, λίγο σαν εργοστάσια, υπάρχει μια τέτοια αντίληψη αρχιτεκτονική, και με αυτά τα γυάλινα μπαλκόνια, τα διαφανή κτλ. Είναι όλες το ίδιο, με το ίδιο σχέδιο. Εγώ δεν έχω δει ανθρώπους, ξέρω εγώ, ζευγάρια, οικογένειες ή εργένητες να μένουν. Και μου είπαν ότι βλέπουν, ας πούμε, να ξεφορτώνουν, ξέρω εγώ, μία πλειάδα, μία σειρά, 20, 30, 100 κουζίνες ηλεκτρικές, όλες ίδιες. Ξέρω εγώ, 100 ψυγεία, όλα ίδια. 100 πλυντήρια, όλα ίδια. Και αυτό μας βάζει στη σκέψη ότι μάλλον πρόκειται για την γνωστή βραχυχρόνια μίσθωση. Δηλαδή να γίνουν ολόκληρα, πώς το λένε, τα καινούργια, καινούργιου τύπου ξενοδοχεία για διαμονή, και μόνο για την εξυπηρέτηση των τουριστών. Δηλαδή χάνεται τελείως η έννοια της γειτονιάς, της κατοίκησης όπως την ξέραμε κτλ. Αυτοί λοιπόν που είναι πίσω από αυτά είναι δύο-τρεις συγκεκριμένες εταιρείες που έχουν αναλάβει αυτά τα έργα. Δίνουν κάπου λόγο. Άκουγα το πρωί του Δημήτρη Πετρόπουλο που έλεγε εδώ στο Earth News Radio ότι παλιά οι οικοδόμοι, οι άνθρωποι που ήταν αυτό που λέμε στο πεδίο, στην οικοδομή, πέρα από τους πολιτικούς μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες κτλ., ήταν επάνω από την οικοδομή, από τα μπετά, από τα σίδερα, από τα θεμέλια. Και άμα δεν γινόταν στο σωστό χρόνο αυτό και με το σωστό υλικό και την επίβλεψη, δεν φεύγαν από εκεί. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνουμε με τα κτίρια όταν αυτά γεράσουν, και φυσικά θα πάμε αργότερα και σε έναν απολογισμό του Μουντιάλ στη μέχρι εδώ πορεία του.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη στρογγυλή Άρτας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αγροδοδασική πυρκαγιά. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρο και 13 οχήματα εθελοντές, ενώ από αέρωση δράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται κυρίως σε αγροτική έκταση. Υπενθυμίζεται ότι στις 16 και 22 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του Αγίου Σπυρίδωνα Άρτας για ενημέρωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στην Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφερα πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκηση τρομοκρατών και ότι κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχή στη τρομοκρατία. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κ. Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμική δήλωση του κ. Κυρανάκη που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Σήμερα που το μήνυμα οφείλει να είναι η οδύνη για μια τραγική απώλεια και η καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τουλάχιστον άθλια η προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μια αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, κ. Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση το 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράλληλα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών οι συνταξιούχοι, στους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η μείωση, ενώ στις περιπτώσεις όρευσης δικαιωμάτων θα συνεχίσει να καταβάλλεται κανονικά και δεύτερη εθνική σύνταξη. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Αλλάζει το καθεστώς λειτουργίας των πολυκατοικιών με νέο κώδικα ιδιοκτησίας που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπονται η δυνατότητα κατάτμησης ή συνένωσης διαμερισμάτων, ταχύτερη ίσπραξη κοινοχρήστων, υποχρεωτικό αποθεματικό και ασφάλιση των πολυκατοικιών, καθώς και ευκολότερη λήψη αποφάσεων για επισκευές και ενεργειακές αναβαθμίσεις μέσω μείωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και η δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου συνιδιοκτησίας. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία με αιτήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργία του λιμένα. Η κινητοποίηση ξεκινάει στις 6 αύριο Παρασκευή και ολοκληρώνεται στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Οι εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferries ανακοίνωσαν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων τους από και προς τη Ραφίνα. Παράλληλα, στις 8 το πρωί έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Super Ferry. Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι οι υποδομές του λιμανιού δεν επαρκούν για τον αυξημένο αριθμό πλοίων, δημιουργώντας κινδύνους για εργαζόμενους και επιβάτες. Αυτή την ώρα εκδικάζεται νέα προσφυγή του συνδέσμου εφοπλιστών ταχυπλώων και κρουαζιέρας με αίτημα να κηρυχθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική μετά την απόρριψη νωρίτερα του αιτήματος προσωρινής διαταγής.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο, βορειοδυτικά άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Πιθανότητα μεμονωμένο καταιγίδων στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και πάλι. Αυτό το τραγούδι είναι 50 χρόνων και ακούγεται με την ίδια συγκίνηση, με την ίδια ανατριχίλα. Σταύρος Κουγιουμτζής, Μιχάλης Μπουρμπούλης στους στίχους.

Λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, σαν στίχους με στοιχιώνει. Πραγματικά, σαν στίχος με γιώτα, με στοιχιώνει, με ομικρον γιώτα, έψιλον γιώτα. Με στοιχιώνει όλα τα χρόνια της δικής μου πορείας. Μπορεί και πολλούς από εσάς να σας κάνει να το σκέφτεστε με δεύτερη και τρίτη, ξέρω εγώ, σκέψη και με αυτοκριτική. Λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά. Τα συνθήματα βέβαια τα σέβομαι και τα υπηρετώ. Τα αγαπώ τα συνθήματα, γιατί δεν είναι κούφια και γιατί έχουν προέλθει από εποχές στις οποίες έγιναν πολύ μεγάλοι αγώνες. Εν προκειμένου αγώνες και για την ισότητα. Το λέω αυτό γιατί ο Βασίλης μου λέει, Βασίλης από Αμπελοκήπους, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Θα σου τα έχωνα για την αναφορά σου στις ανύπαρκτες στην πράξη μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά στη χαρίζω διότι έπαιξε το ριφλέξ των Duran Duran. Ωραία διατύπωση, Βασίλη. Τώρα, γιατί είναι ανύπαρκτες στην πράξη? Έχει στοιχεία? Γιατί εγώ δεν τολμώ να ρωτήσω συναδέλφους μου εάν και πόσο αμείβονται. Ενώ άντρες συναδέλφους. Δεν τολμώ να ρωτήσω γιατί δεν θέλω να μάθω την απάντηση. Γιατί αν μάθω την απάντηση και είναι έτσι όπως τη φαντάζομαι, δεν ξέρω, θα νιώσω πολύ περίεργα, πρέπει να σας πω. Γιατί πίστευα μέσα σε ένα ροζ συννεφάκι, σε ένα σκέτο συννεφάκι, περιχαρακωμένη, ότι δεν υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες στην Ελλάδα, ότι το έχουμε λύσει. Όπως και πολλά άλλα πράγματα, πίστευα ότι τα έχουμε λύσει. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλησπέρα και στο Θανάση, ο οποίος ως αρτινός γάρ, εκτός από την καλησπέρα του σε όλη την καλοκαιρινή παρέα, λέει πως είναι καθοδόν προς την πατρίδα του και τον ειδοποιούν ότι είναι στην Άρδα από πνιχτική ατμόσφαιρα από τις δύο φωτιές στην περιοχή, στη Στρογγυλή και στον Άγιο Σπυρίδωνα, αμέλεια και εμπρισμοί που δυστυχώς καλά κρατούν, μας λέει ο Θανάσης, που το γνωρίζει καλά το θέμα. Φωτιές στην περιοχή, στη Στρογγυλή και στον Άγιο Σπυρίδωνα, αμέλεια και εμπρισμοί που δυστυχώς καλά κρατούν, μας λέει ο Θανάσης, που το γνωρίζει.

Φυσικά και στο erteco.gr. Αυτό επιβάλλεται και είναι και πολύ πολύ αφιερωμένο σε όλους.

0: Τελικά η έκρηξη στο κέντρο της Δαμασκού που λέγαμε νωρίτερα και που συνέβη κοντά στο δικαστικό μέγαρο της πόλης έχει μέχρι τώρα αποφέρει ως απολογισμό τουλάχιστον 5 ανθρώπους νεκρούς και 16 τραυματίες. Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός κάτω από τραπέζι, σε καφετέρια, σε μαγαζί που απέχει μόλις 100 μέτρα από την κύρια είσοδο του δικαστικού μεγάρου. Χαμός γίνεται όπως βλέπω εδώ στα διεθνή πρακτορία, όπως χαμός γίνεται κυρίες και κύριοι και στη Γαλλία για ένα κλιματιστικό. Ναι, ναι, καλά ακούσατε, τον Ιούλιο του 2026 στη Γαλλία του πολιτισμού και του διαφωτισμού, καλά αυτό δεν έχει να κάνει, τέλος πάντων σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέφτει ξύλο. Ουρές σχηματίζονται και άδεια ράφια μέχρι που έσπασαν τις πόρτες καταστήματος γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ όταν αυτό ανακοίνωσε τη διάθεση 200.000 κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε προσφορά. Σε προσφορά κιόλας, δηλαδή έτυχε, κανόνισε να τα φέρει και να τα βάλει και σε προσφορά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, επειδή είχε περιορισμένη ποσότητα και αυξημένη ζήτηση, οδήγησε σε συγνωστισμό και έπεσε πολύ ξύλο. Πόλεμος κανονικός για ένα κλιματιστικό. Εδώ είμαστε λοιπόν και σας το είχα προαναγγείλει, αλλά όχι με το όνομα του καλεσμένου μας, τον οποίο αμέσως θα σας παρουσιάσω. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν ο κύριος Χρήστος Καραγιάννης, καθηγητής κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και σχεδιασμού έναντι σεισμικών δράσεων. Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μας έρχεται ο κύριος Καραγιάννης. Δεν είμαστε συγγενείς νομίζω, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Εγώ είμαι Αρκάς, εσείς μάλλον Θεσσαλονικεύς, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τη Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε ναι, ίσως κάποιες ρίζες να βρίσκονταν. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα, δεν θα σας χάσουμε νωρίς εσάς όπως νωρίτερα άλλο καλεσμένο. Έχετε λίγο χρόνο να μας διαθέσετε, έτσι.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, η ερώτηση είναι και ερώτηση αγωνίας μαζί, κύριε καθηγητά, είναι τι κάνουμε με τα κτίρια όταν γεράσουν ή δηλαδή όταν.

0: έχουν ξεπεράσει, ας πούμε, χοντρικά τα 50 χρόνια ζωής.
1: Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκιο που το φέρνετε προς συζήτηση. Είναι το βασικό θέμα το οποίο λέμε και στους φοιτητές και μάλιστα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας, τι θα αντιμετωπίσουν ως μηχανικοί όταν θα βγουν έξω. Και φαίνεται ότι το βασικό αντικείμενό τους πλέον δεν θα είναι και τόσο καινούργια κτίρια όσο τα παλιά. Διότι, να σας πω ένα απλό πράγμα, πάτε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας, πάτε στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Πατησίου, και κοιτάξτε από τον πρώτο όροφο και πάνω. Θα δείτε μόνο παλιές κατασκευές.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν είναι καμιά καινούρια. Αν πάτε στη Θεσσαλονίκη να πιάσουμε την δική μας πόλη εδώ.
0: Που δοκιμάστηκε και από σεισμό.
1: Ναι, βεβαίως. Από το 1978 και το 1981. Θα δείτε στη Τζιμισκή το κεντρικό δρόμο από τον πρώτο όροφο και πάνω. Καλά κάτω είναι φωτισμένα, είναι οι βιτρίνες των καταστημάτων. Από εκεί και πάνω θα δείτε παλιές κατασκευές, πολύ παλιές. Και άρα ο μηχανικός που θα βγει, αλλά και οι άνθρωποι που μένουν εκεί, έχουν ως αντικείμενο τι κάνουμε με αυτές τις παλιές κατασκευές. Δεν υπάρχουν καινούργιες πλέον. Και θα ήθελα να σας πω ότι βάλατε το 50 έτη ζωής, αλλά θα σας δώσω καλύτερα κριτήρια τα οποία θα είναι χρήσιμα και θα μπορούν να το δουν όχι μόνο ένας μηχανικός, αλλά και ο ιδιοκτήτης, και πολύ εύκολα.
0: Mm-hmm. Δηλαδή,
1: αν θέλετε.
0: Ακούστε.
1: Ναι. Είναι οι κατασκευές μας, στην Ελλάδα δηλαδή, στο εξωτερικό δεν ισχύει, στην Ελλάδα, μέχρι το 1959 χτιζόντουσαν με βάση κάποιους κανονισμούς που δεν λαμβάναν υπόψη καθόλου τους σεισμούς. Τίποτε από όλα αυτά. Ήταν μια απλή κατασκευή, η οποία με σχηρόδημα, βέβαια, πλησμένο σχηρόδημα, με τον πετόν που λέμε δηλαδή, και η οποία κτιζόταν κατά έναν πολύ απλοϊκό τρόπο με όλο με τα κατακόρυφα φορτία.
0: Ναι.
1: Όλες λοιπόν οι κατασκευές που είναι μέχρι το 1959 έχουν γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει μέσα ένα σαφές δομικό σύστημα με κολόνες, με υποστηλώματα, βάζουν τις τυχοποιίες, ρίχνουν το σχηρόδημα πάνω στις τυχοποιίες. Υπάρχει ένα γενικότερο έτσι ανακατεμένο σύστημα με το οποίο κτίσανε.
0: Ναι.
1: Και αυτές δεν είναι λίγες. Mm-hmm. Σας λέω, θα έρθω να τις δείτε, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Και δηλαδή, κύριε καθηγητά, αυτές μέχρι το 59 που λέτε με αυτόν τον τρόπο και το μεικτό έτσι σύστημα, προφανώς
1: ναι,
0: επειδή
1: ναι.
0: Δεν μπορώ να υποθέσω ότι ήταν λόγω κέρδους για να αποφευθεί το κόστος
1: ήταν,
0: μάλλον.
1: Έτσι
0: ξέρανε οι άνθρωποι, έτσι χτίζανε. Είναι επικίνδυνα αυτά τα κτίρια. Παρακαλώ.
1: Μόνο το Πολυτεχνείο Αθηνών υπήρχε.
0: Ναι,
1: δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν έβγαζε μηχανικούς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά οι υπόλοιπες πολλοί δεν το συζητάμε. Mm. Άρα, άμα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, και οι μηχανικοί ήταν δυσέβρετοι, να μην πω δεν υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Κάποτε κάναμε ένα κτίριο εδώ να ελέγξουμε και έγραφε από κάτω ότι ήταν από τον αρχιτέκτονας που το έκανε, ήταν απόδειτος των ωραίων τεχνών της Κωνσταντινούπολεως. Δηλαδή δεν υπήρχε μηχανικός. Μέχρι τότε λοιπόν αυτά τα κτίρια έχουν πρόβλημα.
0: Ναι. Από ό,τι διαβάζω, το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία που λένε ότι πάνω από το 40% των κτιρίων έχει ηλικία αυτή περίπου που λέμε, από 50 ετών και άνω. Μάλιστα. Είναι επικίνδυνα τώρα αυτά τα κτίρια, να το πούμε έτσι.
1: Αυτά τα κτίρια για την καθημερινότητα δεν είναι επικίνδυνα. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε μια επαγρύπνηση. Δηλαδή να ξέρει κανείς ότι μένει σε ένα σπίτι που έχει εν γενή προβλήματα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω και παρακάτω. Από το 59 λοιπόν, το 1959 έως το 84,
0: ναι,
1: άλλαξε ο κανονισμός. Μπήκε μέσα ένας, μπήκε δηλαδή στους υπολογισμούς, ένας αντισεισμικός κανονισμός το 1959, το λέγαμε μάλιστα και βασιλικό διάταγμα, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: το οποίο έδινε κάποιες οδηγίες. Και τα κτίρια είναι αρκετά καλύτερα.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Έχουν τροτότητα υψηλή, αλλά έχουν και μεγάλους συντελεστές ασφαλείας, έχουν και κάπως λάβει υπόψη στο σεισμό, και άρα είναι μια άλλη κατηγορία κτίριων.
0: Ναι, μέχρι το 84.
1: Μέχρι το 84. Από το 84 και μετά, επειδή γίνανε οι σεισμοί της Θεσσαλονίκης, οι σεισμοί στις Αλκιονίδες νήσου έξω από την Αθήνα εδώ, στο Λουτράκι,
0: mm-hmm,
1: έγινε πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο και της, του σχεδιασμού και της κατασκευής. Έτσι, από το 1984 έως το 1995, έως το 2000, ας το πούμε έτσι, είναι πολύ καλύτερες. Βεβαίως δεν είναι όπως θα έπρεπε σήμερα, αλλά είναι καλύτερες. Και από εκεί και πέρα, από το 2000 μέχρι σήμερα, έχουμε το σύγχρονο κανονισμό, το σύγχρονο σχεδιασμό, με τον Ευρωκώδικα 8, τον Ευρωκώδικα 2, που εν πάση περιπτώσει είναι ότι καλύτερο υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αλλά, εάν όμως λοιπόν ένας ιδιοκτήτης, τώρα που τα είπαμε αυτά, θέλει να δει πόσο πρόβλημα έχει, αρκεί να δει πότε κτίστηκε η κατασκευή. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή.
0: Τι είπατε, πότε, το πότε έγινε
1: πότε
0: η κατασκευή.
1: Ναι. Ναι, πότε
0: και μετά,
1: έγινε,
0: ωραία, άντε και το είδε μετά, ανάλογα με την παλαιότητα.
1: Λοιπόν, ανάλογα με το ποιο κομμάτι από αυτά που είπαμε, σε ποιο κομμάτι ανήκει, θα πρέπει να είναι πιο πολύ ή λιγότερο, ας το πούμε, alert, κάτι δεν πάει καλά
0: ναι.
1: εδώ πέρα.
0: Και επομένως τι να κάνει, σε τι να προβεί, σε τι κινήσεις λέτε ότι πρέπει να προβεί?
1: Θα πρέπει να προβεί σε κάποιους ελέγχους. Οι έλεγχοι λοιπόν τώρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και είναι δυσκολότερο από το να, είναι δυσκολότερο να κάνεις μια αποτίμηση, μια επέμβαση να σχεδιάσεις σε μια κατασκευή παλιά,
0: ναι.
1: από ό,τι να φτιάξεις μια καινούργια.
0: Από την αρχή καινούριο, το λένε αυτό, το λέγανε και οι παλιοί. Δεν μου λέτε κύριε Καραγιάννη, τώρα επειδή είχαμε και καταλαβαίνετε την περίπτωση με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, πολύ σοκαριστικό. Και επειδή ταυτόχρονα έχουμε και πολλά παρόμοια περιστατικά ομιγέννητο, δηλαδή δίπλα σε σπίτια παλαιότερα χτίζονται πολλά καινούργια, το έχετε δει κι εσείς.
1: Με βαθιότερες θεμελιώσεις, εντάξει.
0: Ναι, ναι, σωστά. Αυτό... Πώς μπορεί, ας πούμε, ένας απλός ιδιοκτήτης ή ένοικοι, ας πούμε, και ιδιοκτήτες ενός πλαϊνού σπιτιού όπως του εν λόγω στα Πετράλωνα, να είναι σίγουροι ότι δεν θα συμβεί κάτι, αν όχι
1: αυτό,
0: τόσο φοβερό, αλλά κάτι παρόμοιο. Ρογμές, ξέρω εγώ, αν εμφανίσει πράγματα που θα τους ανησυχήσουν. Πώς μπορεί να το ξέρει?
1: Αυτό και, είναι ναι. πάρα πολύ συχνό. Έχετε απόλυτο δίκιο που το θέτετε. Και πολλές φορές βρέθηκα σε δικαστήριο, σαν προβατογνώμονας, σε διάφορες πόλεις, διότι κάποιος έκανε μια καινούργια κατασκευή δίπλα σε μια παλαιότερη.
0: Ναι.
1: Η οποία παλαιότερη δεν είναι ανάγκη να ήταν ούτε πολύ παλιά, ούτε και πολύ κακής κατασκευής. Κτίζει ο καινούργιος με βαθύτερο βάθος θεμελίωσης και δημιουργούνται θέματα. Αυτό δεν μπορεί να το κάποιος να πει ότι είναι παράνομο.
0: Ναι.
1: Είναι και δικό του μέρος. Αλλά πρέπει όμως αυτός ο οποίος πάει να κτίσει αυτή την καινούργια οικοδομή να λάβει ορισμένα μέτρα, να πάρει ένα μηχανικό ο οποίος να είναι εξειδικευμένος, να ξέρει να το αντιμετωπίσει και να φροντίσει να, να υποστηρίξει, να μην φύγει το έδαφος κάτω από τη θεμελίωση του διπλανού, καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, όπως σκάβεται, πες ότι σκάβεται ένα λάκκο. Σε μια άμμο, οπουδήποτε. Όταν σκάβεται το λάκκο, δεν φεύγει από το τείχομα που σκάβεται το διπλανό το χώμα και πάει και φεύγει.
0: Και πέφτει
1: μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι πολύ απλοϊκά, βέβαια, απλοϊκό πράγμα αυτό
0: εντάξει.
1: Θα συμβεί και όταν χτίσουμε μια κατασκευή με βαθύτερη θεμέλιωση σε μια παλιά, εάν δεν το προβλέψουμε.
0: Αλλά όμως δεν μπορεί να παρέμβει στην άλλη περιουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι δεν είναι.
1: Πρέπει όμως να είναι αυτός που θα κτίσει το καινούριο, να έχει τις γνώσεις, να είναι, να πει στους προηγούς, στους άλλους ότι κύριοι, προσέξτε, θα το φροντίσουμε, θα το κάνουμε. Αν θέλουν και αυτοί να βάλουν κάποιο μηχανικό ίσως, μπορεί να μην υπάρχει νόμος, αλλά θα ήταν πολύ καλό να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Να υπάρχει μια
0: θεσμική παρέμβαση δεν μπορεί να υπάρχει, κύριε Καραγιάννη? Να υπάρχει κάτι που να προστατεύει περισσότερο τους πολίτες από την απλή συνεννόηση μεταξύ, ας πούμε, κυρίων?
1: Θα μπορούσε να υπάρχει, βεβαίως.
0: Αλλά δεν υπάρχει.
1: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει. Αλλά την ευθύνη όμως την έχει αυτός ο οποίος θα το κτίσει το καινούριο.
0: Ναι, ναι, αλλά είδατε εδώ. Άμα όμως μετά την απομάκρυνση από το ταμείο. Καταλαβαίνω.
1: Πολλές φορές έχει γίνει και μάλιστα τα δικαστήρια, σωστά βέβαια είναι κάποια δικαστήρια που τραβάνε σε μήκος, αλλά εν πάση όμως περιπτώσει βεβαίως Στο τέλος, ναι. Η αλήθεια είναι. Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να πάμε δυστυχώς σε τίτλους έτσι πολύ σύντομα. Άρα, καλό θα ήταν σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει υποψία λοιπόν ότι υπάρχει παλαιότητα, ιστατική ανεπάρκεια ίσως κτλ.
1: Να
0: γίνει έλεγχος και μετά και όποιες ας πούμε διορθωτικές κινήσεις, ενέσεις, ξέρω εγώ.
1: Θα προκύψουν από αυτό. Προσέξτε, ο έλεγχος έχει τρία στάδια, αυτό μπορώ να ακούσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο πρωτοβάθμιος, ο δευτεροβάθμιος και ο τριτοβάθμιος. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος είναι απλό να γίνει, είναι εύκολο και πρέπει να το κάνουν όλοι. Είναι, έρχεται ένας μηχανικός που ξέρει βέβαια, και όλοι οι συνάδελφοι ξέρουν τώρα πια. Αλλά
0: και τα άλλα δύο, γιατί πρέπει να σας κλείσω.
1: Τα άλλα, πάει ο μηχανικός και το βλέπει και καταγράφει απλά πράγματα. Αν έχει κεντρότητες.
0: Ναι. Ενημερώνει και ενημερώνει για τα υπόλοιπα βήματα, έτσι.
1: Και μετά πάει στο επόμενο, στο δεύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπει μετά αν υπάρχει πρόβλημα, κάποιες λίγες πράξεις, κάποια λίγα πράγματα και κατόπιν, όταν πια φανεί ότι χρειάζεται, θέλει τριτοβάθμιο έλεγχο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σοβαρότητα και με μεγάλη προσπάθεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καραγιάννη, να είστε καλά.
1: Εγώ,
0: έχετε την καλησπέρα
1: καλά,
0: μας. Γεια σας, γεια σας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στη Στρογγύλη Άρτας επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό της ίδιας και 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχολίας ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δύο συλλήψεις στα Γιάννενα όπου μέλη συμμορίας παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά από τρεις ηλικιωμένες. Βρέθηκαν 42.650 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 21.000 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες έως 34 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

υπέροχο, ε? Αργεντίνος ο τραγουδιστής, Ατουάλπα, Ατουάλπα Γιουπάνκι το όνομα αυτού. Αργεντίνος τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας και συγγραφέας από τους σημαντικούς εκπροσώπους της folk μουσικής της Αργεντινής. Αλλιώς λιγόταν ο άνθρωπος και υιοθέτησε αυτό το όνομα από τους θρυλικούς βασιλιάδες του πολιτισμού των Ίνκας, για να μαθαίνουμε κιόλας. Πώς το είπαμε, Ατουάλπα Γιουπάνκι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ωραία μπαλάντα που άλλαξε ίσως και τον ψυχισμό μας και το συναίσθημά μας. Συνεχίζουμε πάντοτε εδώ στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Της εκπομπής Μένουμε Εδώ, που ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή αυτή την ώρα 5 με 7 επί 2 ώρο και την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι να υπάρχει επιστροφή του απολύτως σχετικό. Και επειδή μου στέλνετε αρκετά μηνύματα και θέλω να τα τιμήσω γιατί και εσείς με τιμάτε, να σας πω ότι μπορείτε να το κάνετε, να συνεχίσετε με τα μηνύματα στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, δηλαδή αφού τις έχουμε μάθει και έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Ο Βασίλης επανέρχεται και μου λέει, ανταπαντώντας όπως λέει ο ίδιος, ότι μου λέει πως δεν τολμώ να ρωτήσω άνδρες συναδέλφους σχετικά με τις αποδοχές τους, διότι η απάντηση θα μου χαλάσει το αφήγημα. Λες. Πίστεψέ με, θα το τολμήσω. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν αγαπώ τα αφηγήματα, να σου πω την αλήθεια. Είμαι αρκετά πραγματίστρια. Οπότε, αν αυτό είναι όντως αφήγημα, το περί ισότητας και περί μη διάκρισης των μισθών, αφήστε τα άλλα, μεταξύ ανδρών και γυναικών, πίστεψέ με, θα το απαντήσω. Πάντως θα προσπαθήσω. Βέβαια, όπως με επισημαίνει άλλος ακροατής πιο πριν, είναι και θέμα εργασίας, σπουδών, ετών, προϋπηρεσίας, είναι πολλών ταχυτήτων δηλαδή οι εργαζόμενοι σε ένα χώρο, είτε στο δημόσιο, είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε στον ιδιωτικό, καλά εκεί είναι τελείως άλλα τα κριτήρια. Αυτά. Τώρα, ο Angel απαντά, ρωτά αν είναι πρώτη εκτέλεση η Αθανασία από το Μανώλη Μητσιά. Όχι. Πρώτη εκτέλεση ήταν αυτή που ακούσαμε από τη Δήμητρα Χαλάνη. Η Αθανασία του Χατζηδάκη και του Γκάτσου. Και η Νικολέτα, καλησπέρα κυρία Έλενα, λέει, λιγότερα συνθήματα και πιο πολλή δουλειά, λιγότερα σχόλια και περισσότερη δουλειά από τους ειδικούς σε κάθε κλάδο.

Αν δεν το ακούσατε, σήμερα το πρωί είχαμε και 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Ακούγοντάς το, μαθαίνοντάς το, τα 5,2 ρίχτερ ακούγονται αρκετά υψηλός βαθμός στην ρίχτερ κλίμακα. Αλλά το πυροσβεστικό σώμα και γενικότερα η κινητοποίηση υπήρξε τέτοια που έφερε πάλι την ισορροπία στο νησί. Όπου δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε κτίρια μετά το σεισμό. Και όπως με ενημέρωσαν από την αίθουσα

Σύνταξη νωρίτερα που εγώ ήρθα λίγο έντρομη και λέω Παναγία μου, 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Μου λένε όχι, όχι, δε. Ήταν θαλάσσιος ο σεισμός. Το επίκεντρο ήταν νότιο-ανατολικά της Καρπάθου και σε βάθος 13 χιλιόμετρων.

0: 7 παρα 20 ώρα και βιάζομαι να πάω να συναντήσω τον αγαπημένο μου Μάνο Σταραμόπουλο, τον επιτετραμένο στην Ελλάδα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τύπου και Επικοινωνίας και γνωστό αθλητικογράφο. Το λέω αυτό, Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λένα, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Μια χαρά, εσύ?
0: Καλά κι εγώ. Το λέω αυτό γιατί σήμερα, ό,τι θαύματος...
1: Των αθλητικών δημοσιογράφων, έτσι.
0: Ναι, είναι παγκόσμια ημέρα σας.
1: Παγκόσμια ημέρα, είναι των αθλητικών δημοσιογράφων.
0: Των αθλητικών δημοσιογράφων, που δεν ήξερα ότι έχετε και παγκόσμια ημέρα. Χρόνια πολλά, λοιπόν.
1: Ναι, 102 χρόνια συμπληρώνουμε.
0: Α, ναι. Ω, κακώς δεν το ήξερα, λοιπόν. Και δράτω με τις ευκαιρίες, λέω, τώρα πλησιάζουμε σιγά-σιγά στην ολοκλήρωση ενός κύκλου του Μουντιάλ, για το οποίο είχαμε μιλήσει στην αρχή, μας είχε δώσει εκείνη την πολύ ωραία, έτσι, λυρική περιγραφή της έναρξης, της τελετής έναρξης. Τώρα που είμαστε? Είμαστε στους 16. Έχουμε φτάσει τώρα στους τελευταίους 16.
1: Αλλά εγώ δεν θα σε πάω σε αγωνιστικό μέρος. Αυτά τα λένε σε άλλες εκπομπές. Θα σε πάω στο ντύσιμο των εθνικών ομάδων. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Ισπανία έχει επιλέξει και την τίνει ο ιστορικός οίκος, το Λέβε. Και άνδρες και γυναίκες, και έχει συμφωνία μέχρι το 30. Τώρα, α πούμε, η συλλογή του ντυσίματος περιλαμβάνει κουστούμια, ποκάμισα, πλεκτά και δερμάτινα αξεσουάρ, όπου οι τιμές φτάνουν τα 2.200 ευρώ για ένα σακάκι από μαλλί υψηλής ποιότητας.
0: Εντάξει, φθηνό.
1: Μετά,
0: συγγνώμη, ποιοι τα φοράνε αυτά, εννοείς, οι αποστολές?
1: Οι ποδοσφαιριστές, βεβαίως.
0: Ναι, ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, είναι μοντέλα τώρα πλέον.
0: Α, μετά, εκτός γηπέδων.
1: Ναι, όταν επίσημη.
0: Να μου λες σακάκι, λέω και εγώ, άλλαξαν τα πράγματα και οι κανονισμοί.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Εκτός γηπέδου.
0: Ναι.
1: Όταν πάνε με πούλμαν ή με αεροπλάνο.
0: Α, ναι. Όντως τους δίνουμε, όχι μόνο τους Ισπανούς, αλλά μιλάμε, τους δίνουμε καταπληκτικά.
1: Τώρα, ναι. Η Βραζιλία, για παράδειγμα, παραμένει πιστή στον ντόπιο σχεδιαστή, τον Ρικάρντο Αλμέιντα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δίνει την ομάδα της Εθνικής Βραζιλίας για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο και συνδυάζει το ποδόσφαιρο με τη βραζιλιάνικη αισθητική και την εθνική ταυτότητα της Βραζιλίας.
0: Σωστά. Εγώ εκεί ήθελα να με πας, στις εθνικές ταυτότητες, αλλά θα πάμε και εκεί. Ναι.
1: Η Εθνική Πορτογαλία συνεχίζει τη συνεργασία της με τις Soccer Brothers, ενώ η Γαλλία, πέρα από την προτίμησή της στο βραζιλιάνικο οίκος Μάλτο, ο οποίος δίνει τους Λεμπλέ από το 2013, εγγενίασε πρόσφατα μια εφάντα συνεργασία casual wear μεταξύ Nike και Ζακεμί. Και βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει τη γερμανική Boss, η οποία σχεδίασε ειδική συλλογή για τους Αμερικανούς διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνδυάζοντας business tailoring και σύγχρονο sportswear.
0: Ωραία τα λες.
1: Η Εθνική Ιαπωνία από την πλευρά της συνεργάζεται με την βραδαργή Ντάχυλ και τα κομμάτια φτάνει το 2.300 ευρώ.
0: Γιατί δεν έχουν δικό τους σχεδιαστή? Εμείς πολύ συχνά βλέπω ότι οι κυρίες έτσι προτιμούν οι Άπωνες σχεδιαστές και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πεις.
1: Είναι, για αποφάσεις. Τώρα να πούμε ότι και η FIFA, έτσι, η Παγκόσμια Ομοσπονδία πλέον έχει μπει και αυτή δυναμικά στον κόσμο της πολυτέλειας. Συνεργάζεται με την Ιταλική Μπότζη του Μιλάνο, η οποία δίνει τα στελέχη, τους αξιωματούχους για αυτό το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Μετά μπορεί να έχουν άλλα ρούχα.
0: Ναι.
1: Η γερμανική Πούμα παρουσιάζει μια διαφορετική προσέγγιση μέσα από τη συνεργασία της με το αμερικάνικο μπραντ, το Σάχε Μπένμπουρι. Και 11 εθνικές ομάδες φορούν Πούμα. Δεν θα εμφανίζονται με τα παραδοσιακά κουστούμια, αλλά με τις τολμηρές urban συλλογές εμπνευσμένες από τη σύγχρονη street κουλτούρα, τη μουσική και το design. Όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι δίνουν κάτι το διαφορετικό και στις εθνικές ομάδες.
0: Βέβαια. Εδώ είδαμε πώς να το πούμε τώρα, να αποτυπώνουν και να κάνουν μόδα σε όλο τον πλανήτη τον τρόπο κοπηλασίας των Vikings. Δηλαδή θυμηθήκανε και τους προγόνους τους.
1: Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω, μερικοί σαν να δυσανασχέτησαν κάποιοι άγουα κάτι στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
0: Ό,τι δηλαδή.
1: Κάποιοι κόσμοι δεν τους άρεσε. Λέει. Θύμιζαν, λέει, παλιές ιστορικές στιγμές πολέμου. Τι να πω, δηλαδή.
0: Εντάξει, αφού αυτή είναι η καταγωγή τους. Δηλαδή είναι σαν να πούμε εμείς ότι.
1: Ότι δεν είχαμε το Σοφοκλή, τον Αριστοτέλη και αυτούς.
0: Ή τον Πελοποννησιακό πόλεμο, να σου πάω κι εγώ σε πόλεμο.
1: Σωστό. Τι να πούμε τώρα,
0: ναι. Γενικά τώρα από εδώ και πέρα, εμένα που δεν αγαπώ καθόλου το ποδόσφαιρο, το ξέρεις αυτό, νομίζω δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλη, αλλά διερευνώντας το από κοινωνιολογική άποψη, βλέπω πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Από την άλλη, αφού πάμε στους 16, έχει ένα ενδιαφέρον και αγωνιστικό. Δεν θέλω να μπούμε στο καθ' αυτό, αλλά επειδή είναι οι αγώνες knockout, μια και έξω τώρα, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Να πούμε για παράδειγμα η Γαλλία που είναι από τα φαβορί. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία παρουσιάζεται να έχει 22 ποδοσφαιριστές εισάξιου.
0: Εισάξιους, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, γιατί εντάξει.
1: Με μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον.
0: Τι λες.
1: 100%, αλλά
0: είναι
1: πολύ κοντά. Τώρα που θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη, μια Παραγουάη που άφησε εκτός διμφώνων στη Γερμανία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα στη Γερμανία. Πρέπει να πούμε ότι βγαίνουν διάφορα σοβαρά προβλήματα στην επιφάνεια. Και θέλω να πω αυτό. Καταρχήν, ο προπονητής ο Νάγκελσμαν δεν τα πήγαινε καλά με τους ποδοσφαιριστές. Είχε απολύσει το δεξί χέρι το βοηθό του, τον Σάντρο Βάγνερ, και μετά πήγε και πήρε για βοηθό του έναν που τον είχε στην πρώτη ομάδα, τη Χόφενχάιμ. Αλλά πέρα από αυτό, οι ντίδες εισαγωγικά, τα αστέρια δηλαδή της Εθνικής Γερμανίας, δεν μένανε στο ίδιο ξενοδοχείο με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Τους είχαν δώσει special Airbnb.
0: Ναι.
1: Εκεί,
0: και τι
1: σημαίνει.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει ποτέ καπνός χωρίς φωτιά. Πάντοτε υπάρχει μία εξήγηση.
1: Σωστό. Και βέβαια τώρα στη Γερμανία κυκλοφορεί έντονα ότι πρέπει να παραιτηθεί σε κάναν τον απολύσεων, δηλαδή τον Άγγελσμαν, τον σημερινό προπονητή.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να πάρει αποζημίωση 7 εκατομμύρια. Και να έρθει πίσω ο Κλοπ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμιος διευθυντής στη Red Bulls. Και εκεί το θέμα είναι τι θα πει η γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα του ήταν αυτή που τον τράβηξε από τη Liverpool και λέει: πάμε σε κάποιο άλλο θέμα εκτός ποδοσφαίρου να δουλεύεις, για να μπορούμε να δούμε και τον κόσμο σαν τουρίστες κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Αλλά τώρα.
1: Οι πιέσεις είναι έντονες από τη Γερμανική Ομοσπονδία. Από τον κόσμο, βέβαια. Και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Και βεβαίως δεν ίσχυσε τώρα φέτος, αυτή τη φορά, σε αυτή τη διοργάνωση. Ναι. Στο τέλος νικάνε πάντα οι Γερμανοί.
1: Ναι, σωστό, βεβαίως, που είχε πει ο Λίνεκερ.
0: Ναι, ακριβώς. Ξέρεις, βλέπω και τις αναρτήσεις σου εκεί στα social σου και προσπαθώ να παρακολουθήσω. Μου αρέσει που εγώ ξέρω τους μεγάλους, τις μεγάλες ιστορικές μορφές του ποδοσφαίρου. Είτε είναι στη ζωή, είτε έχουν αποδημήσει κύριο. Λοιπόν, αυτά για τη Γαλλία. Ποια άλλη χώρα, ποια άλλη εθνική σου έχει κάνει εντύπωση?
1: Το Μαρόκο. Το Μαρόκο που για μένα, επειδή όλοι οι ποδοσφαιριστές του Μαρόκου κατά 99% παίζουν εκτός χώρας. Δηλαδή, άλλοι στη Γαλλία, άλλοι στην Αγγλία. Μπορεί να έχουν γεννηθεί, καταλαβαίνεις. Είναι παιδιά κατά βάση δεύτερης γενιάς.
0: Βέβαια. Και ωστόσο.
1: Οπότε, εγώ τους θεωρώ σαν ξαδέρφια των Γάλλων. Παίζουν περίπου το ίδιο ποδόσφαιρο. Και μου αρέσει αυτό. Ελκυστικό.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει, τώρα βέβαια σιγά σιγά με τους αγώνες νοκάουτ θα ξεκαθαρίσει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι παίζει, ας πούμε, η Ευρώπη με τη Λατινική Αμερική.
1: Σωστό.
0: Με τον άλλο κόσμο.
1: Ακριβώς. Οι κορυφαίες ομάδες είναι από εδώ και από εκεί. Όπου βέβαια οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές και της Λατινικής Αμερικής αγωνίζουν στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη έχει τα περισσότερα λεφτά και μετά η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Τι άλλο, πρόσωπα που ξεχώρισαν.
1: Κοίτα να δεις. Έχει ξεχωρίσει ο Μαροκινός τον Μποαντί που παίζει στη Λίλη. Λέω για νέα ταλέντα τώρα, έτσι.
0: Ναι. Πώς τον είπε, Μποαντί.
1: Μποαντί, ναι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος πιστεύω ότι σήμερα, αύριο θα πάει κάποια μεγάλη ομάδα και θα πει στη Λίλη 50-60 εκατομμύρια, 70. Τον θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Μετά μου έχουν κάνει έκπληξη οι θερματοφύλακες. Για παράδειγμα, ο Χιλ, ο τροφλέκας Παραγουάης, που οι Γερμανοί κάνανε το λάθος και του κάνανε σέντερς. Αυτό σε 2 μέτρα, πώς θα χάσει παλιά ψηλή. Όρια που απέκρουσε και πέναλτι. Και μάλιστα αυτό το παιδί τι είχε πάθει. Αυτός Παραγουανός, πριν από μερικά χρόνια, έπαιζε στη Σαν Λορέντζο της Παραγουάης. Κάποια στιγμή τον πήρε η Σαν Λορέντζο της Αργεντινής. Εκεί λοιπόν αρχίζει μια οδύσσια. Το παιδί του παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο ίδιος δεν χρησιμοποιείται από την ομάδα του. Πάει στη δεύτερη ομάδα. Δεν έχει χρήματα. Πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει για να βοηθήσει και το παιδί του. Ως διαμαγείας, κάποια στιγμή τραυματίζει ο τροφλάκας πρώτης ομάδας και τον καλούν επιγόντως. Πραγματοποιεί εντυπωσία.

0: ψηφιακές εμφανίσεις κερδίζει τη θέση και στην υγεία ομάδα, εξανάρχονται τα λεφτά στο πορτοφόλι του. Έγινε καλά και το παιδί του.
1: Α, δηλαδή, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αίσιο τέλος περιπέτεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μου αρέσει που ξέρεις για τον καθένα, λες και μιλάς για το γείτονά σου. Άλλα πρόσωπα.
0: Λοιπόν, άλλα πρόσωπα. Από το Κουρασάο, ο 40χρονος Βοζίνια, που και αυτός είχε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή του, το ξεπέρασε και τώρα στα 40 του χρόνια αυτός παίζει σε μια ομάδα της Πορτογαλίας. Έρχονται προτάσεις από βραζιλιάνικες ομάδες, Σέουρα μια ομάδα για παράδειγμα που είναι στη Β' κατηγορία, και άλλες δύο ομάδες που δεν έχουν βγει το όνομα της επιφάνεια. Αλλά είναι 40 χρονών, έτσι. Αυτό είναι το αξιοσημείωτο.
1: Ναι, αυτό είναι. Πού βρίσκει τη φυσική κατάσταση, τις αντοχές και τη δύναμη. Ξέρεις, όλοι αυτοί είναι παραδείγματα ζωής, έτσι.
0: Ακριβώς, εκεί είναι το θέμα άλλο. Παραδείγματα ζωής. Έτσι είναι, ότι όταν πέφτει κάποιος κάτι, πρέπει να βρίσκει τη δύναμη να σηκωθεί. Εκείνη η μεγάλη του επιτυχία.
1: Και φυσικά δεν θα σε βάλω στο τρυπάκι να κάνεις προβλέψεις, γιατί νομίζω ότι. Εκτός αν θέλεις. Είναι λίγο νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς. Απλώς κάτι μου λέει ότι η Εθνική Βραζιλίας με τον Κάρλο Αντσελότη θα φτάσει αρκετά ψηλά. Τώρα το πού θα το δούμε στην πορεία.
1: Της Βραζιλίας? Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν μου λες, η Ακτή Ελεφαντοστού παίζει ακόμα?
0: Η Ακτή Ελεφαντοστού τώρα όχι.
1: Τώρα όχι, αποκλείστηκε.
0: Τώρα όχι. Ναι. Έχουμε τώρα την Νορβηγία που είδες και αυτό το ωραίο όμορφο σκηνικό. Έχουμε το Μεξικό που θα παίξει απέναντι στην Αγγλία. Μια Αγγλία χθες που γύρισε το παιχνίδι έτσι, χάρη στο Χάρι Κέιν.
1: Ναι, το είδα αυτό. Είδα δηλαδή τις καλύτερες στιγμές, μην φανταστείς ότι είδα
0: το
1: παιχνίδι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως επίσης το γύρισε το παιχνίδι και το Βέλγιο έτσι, απέναντι σε μεγάλη. Ναι. Και βλέπω αρκετά δυνατή και την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ. Ναι. Ο προπονητής ο Αργεντινός Ποτσετίνο λέει γιατί να μην πάρουμε και εμείς το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν λέω ότι θα το πάρει φέτος, αλλά επειδή στην Αμερική.
1: Δεν το έχει πάρει ποτέ, δηλαδή έτσι όπως το λες. Δεν το έχει πάρει. Μάλιστα.
0: Όπως είχε πει κάποτε ο Άιμνης Αλκέτας Παναγούλιας, που είχε εργαστεί πέρα από την Εθνική Ελλάδος που την πήγε για πρώτη φορά το 1994 στην τελική φάση του παγκόσμιου κυπέλου και μετά πήγε και ανέλαβε Ολυμπιακή Ομάδα των ΗΠΑ και ήταν από τους ελάχιστους που του δώσανε σε μια νύχτα το Αμερικανικό διαβατήριο. Και καλά κάνει οι άνθρωποι ότι οι Αμερικανοί όταν θέλουν να πρωταγωνιστούν σε κάτι το βάζουν στα σχολεία. Οπότε θα έρθει η ώρα που θα οριμάσει το θέμα, έτσι θα οριμάσει και το ποδόσφαιρό τους και θα διεκδικήσουν τον παγκόσμιο κύπελο. Το θυμάμαι σαν τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται και μακάρι. Εμένα μου αρέσει να ακολουθείτε έτσι μια νομοτέλεια.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να έχει μια λογική,
0: να έχει
1: υπάρξει δουλειά, προεργασία.
0: Γιατί τώρα.
1: Οι διάτοντες αστέρες είναι μια φορά στο τόσο. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί τώρα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι σε ένα, οι δάσκαλοι ελάχιστα ασχολούνται με τα παιδιά γιατί φοβούνται ότι θα πάει ο γονιός και θα τους κάνει όχι μόνο παρατήρηση, μπορεί να τους δίνει κιόλας γιατί το παιδί τους είναι το καλύτερο αλλά δεν το ξέρει ο ίδιος. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται μετά.
1: Αυτό συμβαίνει εννοείς και με τις ομάδες.
0: Όχι, αλλά λέω περισσότερο για την παιδεία μας.
1: Α, ναι. Και στο σχολείο και στις δραστηριότητες. Εκεί να δεις τι γίνεται. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ξεκινάμε από το σπίτι πρώτα, έτσι.
1: Πολύ ωραία, Μάνο Σταραμόπουλε. Νομίζω ότι ωραία τα είπαμε και σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Εύχομαι να δούμε ωραίους αγώνες, να δείτε τέλος πάντων ωραίους αγώνες και εγώ να παρακολουθώ λίγο το διατάφτα. Δηλαδή να κάνω τις διαπιστώσεις.
0: Να χαρά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: να έχεις καλό βράδυ.
0: Πάντα, γεια σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Γεια σου. Χάρηκα πολύ.

Και εγώ θέλω πολύ να σας ξαναδώ και κυρίως να σας ξαναακούσω αύριο που θα είναι Παρασκευή και ο μήνας θα έχει 3. Έβλεπα εδώ και για μια ακύρωση όλων των δρομολογίων πλοίων αύριο από και προς τη Ραφίνα λόγω απεργίας. Δεν ξέρω αν τελικά ισχύει. Αν έχετε κανονίσει κάτι τέτοιο, προσπαθήστε να ενημερωθείτε από νωρίς. Σε πολύ λίγο βλέπω εδώ ετοιμασίες απ' έξω από το στούντιο, γιατί ετοιμάζονται τα παιδιά, όλη η ομάδα, η δημοσιογραφική του σταθμού, με τον Θάνο Σιαφάκα επικεφαλής, να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7.

Και εγώ θέλω μονάχα να σας πω, επειδή σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1961, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Έρνεστ Χέμινγκουεϊ. Να δανειστώ λόγω της ημέρας ένα μόνο μικρό απόσπασμα από το «Για ποιον χτυπάει η καμπάνα». Μα δεν υπάρχουν πολλοί φασίστες στη χώρα σας. Υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν ότι είναι φασίστες, αλλά θα το μάθουν όταν έρθει η ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 2 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τις 3 επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Τις επόμενες ημέρες ή ακόμα και ώρες θα υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Συγκλονίζει ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα. Είναι εγκληματίες, ζητώ δικαιοσύνη. Το γκαζάκι είναι σαν σφαίρα, είπε στο Earth News. Συγκινεί και η ανάρτηση για τη σύζυγό του. Πήγε να βρει την κόρη μας, την Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει, κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Η φυσική και η ηθική αυτουργή θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα, τόνισε και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Εχμές κυβερνητικών στελεχών κατά του Αλέξη Τσίπρα για ανοχή στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας κάνει λόγο η Ελλάς. Συγκέντρωση με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιούν αυτή την ώρα έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΒ. Καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, είπε από την Βουλή η Νίκη Κεραμέως. Σε απόγνωση οι κάτοικοι που έχασαν τα σπίτια τους στα Πετράλωνα, τι λέει στο Earth News η μηχανικός που με την παρέμβασή της απέτρεψε την τραγωδία. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο, καθησυχάζουν οι επιστήμονες, δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio ο Κωστής Χατζηδάκης. Με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, πλέον το σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με παραπάνω χρήματα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Και τέλος, πόλεμος για ένα κλιματιστικό στη Γαλλία. Ξύλο, ουρές και άδεια ράφια. Έσπασαν πόρτες καταστήματος. Με κυρίαρχο το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» ξεκινά αυτή την ώρα η συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύθριας του κόμματος Αφροδίτης που κατέληξε χθες έπειτα από την εμπριστική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία τους όπως και στα σπίτια δύο ακόμη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στελέχη, μέλη και φίλοι του κόμματος και της ΟΝΕΔ τιμούν τη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας, στέλνοντας μήνυμα καταδίκης της τρομοκρατίας. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Θα συνδεθούμε τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας μεταφέρει το κλίμα από τη συγκέντρωση έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για μένα. Στελέχη λοιπόν, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της ΟΝΕΔ συγκεντρώνονται αυτή την ώρα. Θα υπάρξει μια σχετική καθυστέρηση. Δεν αναμένονται να υπάρχουν κάποιοι χαιρετισμοί παρά μόνο ένα σύνθημα, αυτό που έχει καταγράψει από νωρίς το πρωί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, στέλνοντας το μήνυμα για τη συγκέντρωση. Θα είμαστε όλοι εκεί. Δεν σας φοβόμαστε. είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα το οποίο αναμένεται να στηρίξουν όσοι θα βρεθούν τώρα και σε λίγη ώρα έξω από το Γενικό Νοσοκομείο του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης. Βέβαια, το κέντρο βάρους αντιλαμβανόμαστε όλοι της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει μετατοπιστεί πλέον μετά την τρομοκρατική επίθεση και κυρίως την τραγική κατάληξη με το θάνατο μιας αθώας γυναίκας στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει το ζήτημα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης της πολιτικής βίας αλλά και της τοξικότητας με στόχο να υπάρχει μια θεσμική συσπήρωση απέναντι στην τρομοκρατία και βέβαια παράλληλα, σώντα πίεση και προς τα κόμματα και ξεκάθαρες και χωρίς αστερίσκους τοποθετήσεις για το θέμα, να σημειώσουμε βέβαια. Με συγχωρείτε πως όλα εξαρτώνται από την έκβαση των ερευνών και εδώ θα έκανα εμπειρικά μια εκτίμηση πως αν θα έχουμε σύντομα μέσα στις επόμενες 24-48 ώρες την σημαντική πρόοδο της αντιτρομοκρατικής, τότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πως η συζήτηση θα μετακινηθεί από την πολιτική καταδίκη στην ουσία της αντιμετώπισης της πολιτικής βίας, αν μπορεί να καταγραφεί.
2: Πάντως διαφαίνεται μια κάποια αισιοδοξία και αυτό φάνηκε και από το Earth News Radio που η κυρία Δημογλίδου είπε ότι είναι θέμα ημερών και ωρών, ίσως και ωρών, και από τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και από τη δήλωση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη πριν από λίγο στο Μέγκα, που είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα.
3: Και ακόμα περισσότερο η δήλωση του κ. Χρυσοχοίδη, πως η δημοκρατία επαιτεί δικογραφία και πλήρη στοιχεία για να δικαστούν οι ένοχοι, που σημαίνει πως πιθανόν βρισκόμαστε πολύ κοντά πέραν τον εντοπισμό τους, αλλά στην καταγραφή των στοιχείων, έτσι ώστε να έχουμε αυτό που είχε πει ο κ. Χρυσοχοίδη σε πρώτη στιγμή, μια δίκαιη δίκη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει πλέον θέμα τρομοκρατίας μετά και την ανάληψη της υπόθεσης από την αντιτρομοκρατική. Βέβαια, συνολικά ο κ. Χρυσοχοίδης απάντησε για το αν η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη ένα νέο κύμα τρομοκρατίας, απάντησε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο και μάλιστα υπογράμμισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι. Είναι δέσμευσή μου των αρχών της δημοκρατίας μας και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Άγη, για ό,τι νεότερο και σε σχέση με την συγκέντρωση μας ενημερώνεις. Τώρα, για την κατάσταση της υγείας της Αφροδίτης Νέστορα και του πατέρα της, ενημέρωσε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Η κυρία Νέστορα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπανικολάου, εκεί που έχουμε την καλύτερη κλινική για εγκάβματα στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει εκτεταμένα εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια. Ο πατέρας της θα μείνει άλλη μια μέρα μέσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου και θα πάρει εξτρίο λογικά αύριο.
2: Ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης, μίλησε σοκαρισμένος μέσα από το νοσοκομείο στην τηλεόραση του Earth News για την επίθεση που οδήγησε στον χαμό της.
5: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο μου στην Πυρωτή για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
2: Το κλίμα είναι βαρύ στην γειτονιά της οικογένειας Νέστορα. Ένικος της πολυκατοικίας περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη, όπου η Βάγια Νέστορα αναζήτησε βοήθεια.
6: Που έβαλε την κυρία Νέστορα στο δεμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, τον είχα στην βεράντα και της έδωσα τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
2: Ο γιατρός στο Ιπποκράτειο, Δρόσος Τσαβλής, ενημέρωσε και για την ένικο της πολυκατοικίας που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιολογικό πρόβλημα.
7: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
2: Μιλώντας τώρα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ενημέρωσε τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ότι είναι ζήτημα χρόνου ο εντοπισμός των εμπλεκόμενων που φαίνεται να είναι τουλάχιστον τρεις.
8: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες, όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
9: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
10: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
8: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
2: Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη, τον συνάδελφο Κώστα Καντούρη, για τα νεότερα, για τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ σε σχέση με τις έρευνες και τον εντοπισμό των δραστών. Τώρα, εδώ στο Earth News μίλησαν και τα δύο ακόμη θύματα των επιθέσεων για τρομοκράτες που κινούνται άνανδρα στο σκοτάδι. Έκανε λόγο ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάβας Αναστασιάδης.
11: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
2: Για δολοφονική ενέργεια εξ αρχής μίλησε το έτερο θύμα εμπριστικής επίθεσης ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς.
12: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της Δημοκρατίας.
2: Και στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στα φαινόμενα της νέας τρομοκρατίας εκπέμπει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια εναντίον στελεχών της νέας δημοκρατίας και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωσή του αναφέρει ότι η πολιτεία και η κοινωνία πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία. Ομόθυμη καταδίκη των επιθέσεων και με σκληρή γλώσσα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
13: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
2: Το ζήτημα αυτό κυριάρχησε νωρίτερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχτηκε πολλές ερωτήσεις. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Νότι, η τρομοκρατία δεν θα νικήσει, κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί, διεμήνησε ο Παύλος Μαρινάκης. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, αυτονόητα κυριάρχησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι η υπόθεση της δολοφονίας και της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και βεβαίως και των άλλων δύο δολοφονικών επιθέσεων που ευτυχώς δεν οδήγησαν σε θύματα αλλά έχουν οδηγήσει σε τραυματίες. Λοιπόν, ο Παύλος Μαρινάκης έκανε για μια ακραία συντερισμένη δολοφονική επίθεση και εγκάλεσε και κάλεσε εγκαλώντας την αντιπολίτευση, μέρος της αντιπολίτευσης, να αναλογιστεί το κακό που κάνει όσους βαφτίζουν παρεμβάσεις σε επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και παιδιά εκείνους που κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Μάλιστα θα ήθελα φθανό να προσθέσω ότι το έκανα υποτύπου σχόλιου και ερώτησης προς τον Παύλο Μαρινάκη. Αν κατάλαβα, λέω σωστά, άρχισα να κάνω ερώτηση ακριβώς για να ακούσω απαντήσεις σε ερωτήσεις άλλων συναδέλφων. Αν κωδικοποιώ, κατάλαβα, λέω σωστά, άρχισα να κάνω ερώτηση ακριβώς για να ακούσω απαντήσεις σε ερωτήσεις άλλων συναδέλφων.

0: ελπίζει ότι η καταγκλήση του κομματικού, του πολιτικού συστήματος στις συγκεκριμένες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη χθες, mm-hmm. που είχαν το θάνατο της Βάγιας Νέαστρα, να οι καταγγελίες αυτές να μην είναι υποκριτικές, να είναι πραγματικές, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, πόσο κακού έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίσουν ως δίθεν παρεμβάσεις, είπαμε, τέτοιες επιθέσεις. Και πρόσθεσε ότι είναι σημαντικό να βγαίνουν οι κουκούλες, αλλά άλλη τόσο αξία έχουν και να πέφτουν οι μάσκες, όπως είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενοι σε όσους βαφτίζουν ακτιβισμό και τα λήψη χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων. Η πολιτεία, κατέληξε ο Παύλος Λανάκης, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές. Δεν άπειρη για δεκαετίες πανεπιστημίων κατάληψη. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου, μα θα υπήρχε και μια έμεση, θα έλεγα, παρέμβαση, μομφή, υπόδειξη, αν θέλεις έτσι, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ότι πρέπει να παρέμβει και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, γιατί όχι στον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης προσωπικά, λάθος, προς την δικαιοσύνη, γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης είχε πει νωρίτερα το πρωί ότι οι δικογραφίες του Ρουβίκουνα πρέπει να μαζευτούν σε μία ενιαία δικογραφία. Σου θυμίζω, Θάνο, αυτό έγινε το 2013 και οδήγησε στην εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Τότε ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ο Νίκος Δένδιας. Αναρωτήθηκε ο Παύλος Λαρνάκης γιατί αυτό δεν είχε γίνει, γιατί το είχε κάνει δικαιοσύνη. Γιατί έπρεπε ο Υπουργός να έρθει και να το δηλώσει ότι πρέπει να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, η πολιτεία πρέπει να συνεχίσει. Οφείλουμε να σκύψουμε τον κεφάλι σε σεβασμό σε αυτά τα θύματα και χαρακτηριστικά τη δολοφονική επίθεση. Να συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο και αυτό να γίνεται χωρίς εκπτώσεις και φόβο, είπε χαρακτηριστικά. Ίσως έχει Μάλιστα. την αξία του η αναφορά πάλι μετά από ερώτηση του Hercules Radio για την σημερινή. Τώρα, απογευματινή συγκέντρωση που οργανώνει.
1: Αυτή την ώρα, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι, την οργανώνει η ΔΑΠ και, συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειο Ελλάδας, θα έλεγα, συνολικότερα θα είναι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι. Αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε κάποια στιγμή να έχουμε ένα παράδειγμα, να λειτουργήσει ως παράδειγμα Μάλιστα. αυτή η αντίδραση της ιταλικής κοινωνίας, η οποία επλήγει βαρύτατα από την τρομοκρατία των εχθρών ταξιαρχιών, πολύ πιο βαριά βεβαίως.
1: Με τον Άλντο Μόρο λες τώρα, να έχεις γυρίσει πίσω στη δεκαετία του 70.
0: Το 79 αν δεν θυμάμαι.
1: 78 νομίζω.
0: 78, εν πάση περιπτώσει. Τέλη δεκαετία του 70, βέβαια η Ιταλία, η Ιταλική κοινωνία είχε ταλαιπωρηθεί, είχε πληγεί με αλλεπάλληλες δολοφονικές επιθέσεις όχι μόνο από την ακρά αριστερά, αλλά και από τη φασιστική δεξιά. Θυμίζω την έκρηξη, τυφλή έκρηξη, τυφλή επίθεση στο σταθμό της Μπολόνια, αφήνοντας 100 νεκρών πίσω, αλλά τότε, κάποια στιγμή, το πανίσχυρο τότε πιτσί, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας του Ενρίκο Μπερλίγκουερ έκανε διαδήλωση μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες. Ο Άλντο Μόρο ήταν η κορυφαία μορφή των χριστιανοδημοκράτων μαζί με την Εκκλησία, μαζί με συνδικάτα.
1: Μας γύρισες πίσω στον Μπερλίγκουερ και στον Άλντο Μόρο, να σε ευχαριστήσω.
0: Και το πώς αντιμετώπισε η ιταλική κοινωνία την τρομοκρατία έχει τη σημασία του. Η απάντηση του Παύλου Μαρνάκη ήταν ότι η σημερινή είναι μια πρωτοβουλία βέβαια της Νέας Δημοκρατίας και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το θέμα είναι αν δούμε
1: Μάλιστα.
0: μια πιο χαραλέα πρωτοβουλία. Να πω ότι από ό,τι πληροφορούμε θα παραστεί εκπρόσωπος του Πασόκ, θα δούμε πότε θα γίνει η κηδεία της εκκληρώσεις, που είναι και αυτό ένα βήμα. Υπάρχουν ήδη παρεμβάσεις δημοσίων ανδρών και γυναικών που ζητούν από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατά αναλογία αυτού που περιέγραψα, να παραστούν στην κηδεία της εκκληρώσεις.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί.

0: Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
1: Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον συνάδελφο Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία του ρεπορτάζ από τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα από την Τούμπα, από όπου ξεκίνησε η τριπλή εμπριστική επίθεση μεταξύ δύο δρόμων στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής κ. Ιωακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη. Και είναι και στη συνέχεια οι εμπριστές τοποθέτησαν εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της κυρίας Νέστορα. Είναι αυτά τα κρίσιμα 17 λεπτά θάνατα, η οποία εξετάζει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο η αντιτρομοκρατική. Παράλληλα, γίνονται έρευνες πόρτα-πόρτα και στις δύο περιοχές, τόσο στην Τούμπα όσο και στην Ανάληψη δηλαδή, προκειμένου να βρεθεί οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει τις εμπριστικές επιθέσεις με τους δράστες. Αρχικά μαρτυρίες προσώπων, τα οποία μπορεί να έχουν δει διάφορες ύποπτες κινήσεις πριν τις επιθέσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Κάμερες και υλικό από αυτές, όπως έχουν καταγραφεί, όπως κατέγραψαν τις κινήσεις των εμπριστών, αλλά και ενδεχόμενα κινήσεις ύποπτων προσώπων νωρίτερα που ίσως έκαναν κατόπτευση των σημείων, αλλά και και κλήσεις κινητών τηλεφώνων το επίμαχο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τις 4 και 18 πρώτα λεπτά μέχρι και τις 4:35 που σημειώθηκε η τελευταία εμπριστική επίθεση. Αυτά τα κρίσιμα 17 λεπτά. Μέχρι τώρα η αστυνομία έχει στοιχεία, έχει εικόνες για τρεις εμπλεκόμενους, δεν φαίνονται. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δεν φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, που χρησιμοποίησαν δύο μοτοσυκλέτες, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτό είναι στην Τούμπα ή στην Ανάληψη. Αυτά τα στοιχεία εξετάζει η αντιτρομοκρατική, η οποία έχει εικόνες από βιντεοληπτικό υλικό και συνεχίζει να συγκεντρώνει προκειμένου να φτάσει στις ταυτότητες των δραστών.
1: Αν είναι οι ίδιοι οι δράστες δηλαδή σε όλα τα χτυπήματα, υπάρχει διαφορετική ομάδα, κάτι τέτοιο λέμε τώρα.
2: Θεωρούν θάνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατύπωσαν μιλώντας και με εμάς, ότι στα δύο χτυπήματα στην Τούμπα πρέπει να είναι τα ίδια πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση, την εμπριστική επιχείρηση, αλλά στην περιοχή της Ανάληψης, επειδή απέχει σχετικά αρκετά από εδώ και επειδή το χτύπημα έχει μια διαφορά μόλις 12 λεπτών, θεωρούν ότι δεν αποκλείεται να συμμετείχαν άλλα άτομα.
1: Πάντως η κυβέρνηση μιλάει και για ηθικούς αυτουργούς, που ουσιαστικά όλο αυτό καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, το έλεγε το πρωί ο κύριος Πανούσης, ο καθηγητής, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τρομοκρατία χωρίς τρομοκρατική οργάνωση. Προφανώς υπάρχουν και ηθικοί αυτουργοί σε αυτή την ιστορία.
2: Αυτό θα το βρει η έρευνα της αστυνομίας, η οποία συνεχίζεται αυτή την ώρα, και αν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία καθοδηγούσαν τους συγκεκριμένους.
1: Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη, θα πάμε στον Τίμο Φακαλή για την κατάσταση των τραυματιών, σε ποια κατάσταση βρίσκονται αυτή την ώρα. Τίμο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κύριε Σιωγύρη, εδώ από την οδό Κίμωνος, Βόγα και Γραβιάς, που είναι η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Να σας πω ότι η Αφροδίτη μεταφέρθηκε νωρίς το μεσημέρι στο τμήμα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, όπου θα παραμείνει τις επόμενες μέρες. Έχει εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα κάτω άκρα και στα χέρια, ενώ ενδέχεται να έχουμε και κάποια πλαστική επέμβαση εξαιτίας των εγκαυμάτων που είναι αρκετά σοβαρά και στα χέρια και στα πόδια. Να σας πω επίσης ότι ο πατέρας της είναι πολύ καλύτερα στην υγεία του, δεν εμπνέει καμία ανησυχία η κατάστασή του και αναμένεται αύριο να πάρει εξιτήριο, όπως και ο έτερος ένικος της πολυκατοικίας. Η κυρία που επίσης ένικος πολυκατοικίας νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, καθώς μετά από το στρες και όλη την μετά την έκρηξη των δύο εκρηκτικών μηχανισμών εδώ στην πολυκατοικία ανέπτυξε κάποια καρδιολογικά προβλήματα και θα νοσηλευτεί για τις επόμενες ημέρες εδώ στην καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου. Εδώ, στην υπεργή της ανάληψης, οι ένικοι της πολυκατοικίας είναι σε κατάσταση σοκ όσο περνούν οι ώρες και βλέπουν και τις ζημιές που έχουν προκληθεί εδώ στην πολυκατοικία, αλλά και ιδιαίτερα μετά την είδηση του χαμού της Βάγιας Νέστορα χθες το απόγευμα. Η πολυκατοικία εδώ ουσιαστικά υπολειτουργεί, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι ζημιές. Δεν υπάρχει κοινόχρηστο ρεύμα, δεν υπάρχει ασθενή, δεν λειτουργεί, έχει κοπεί το αέριο, έχουν λιώσει τα καλώδια της πολυκατοικίας μέχρι τον τρίτο όροφο εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε από την έκρηξη από τον καζάκι, ενώ έχουν μαυρίσει όλη τύχη στην πολυκατοικία. Να σας πω μόνο ότι σχεδόν 24 ώρα μετά την έκρηξη η οσμή του καπνού ακόμη δεν έχει φύγει εδώ από την περιοχή. Θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο εδώ η είσοδος. Είχαμε 2 συγκεκριμένα εκρήξεις με διαφορά 15 δευτερολέπτων και η δεύτερη ήταν η πιο ισχυρή.
1: Τίμω, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην Θεσσαλονίκη. Λέγαμε νωρίτερα και για την συγκέντρωση που βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από το Ιπποκράτιο. Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Φέδωνα Τομόσογλου. Φέδωνα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Είναι αρκετός ο κόσμος που έχει στέψει εδώ έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται τρία άτομα εκ των θυμάτων αυτής της τριπλής βομβιστικής επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης. Αυτή τη στιγμή σχηματίζουν μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Ουσιαστικά είναι ένα μήνυμα που θέλουν να περάσουν ότι με τον τρόπο τους, έτσι με την ανθρώπινη αυτή αλυσίδα, προστατεύουν τους τραυματίες, τα άτομα που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά όλο αυτό το σοκ που βίωσαν. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έφτασε εδώ και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και πλήθος βουλευτών από την Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, επίσης πολιτευτές, στελέχοι, απλοί άνθρωποι, γιατί δεν είναι μια κομματική εκδήλωση συγκεκριμένη, δεν είναι μια κίνηση που θέλει να δείξει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ενωμένη, αλλά είναι μια κίνηση που έχει ως στόχο να καταδικάσει την τρομοκρατία και να περάσει το μήνυμα ότι η δημοκρατία δεν θα νικηθεί εύκολα. Πριν από λίγο, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν και να φυλακιστούν ισόβια οι δράστες αυτής της φωνικής επίθεσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά εμείς δεν τους φοβόμαστε. Αυτό το δεν τους φοβόμαστε, τον δεν σας φοβόμαστε, είναι και το κεντρικό μήνυμα της σημερινής συγκέντρωσης. Βλέπουμε αρκετούς από τους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά μπλουζάκια που με μαύρα γράμματα γράφουν αυτό ακριβώς το μήνυμα. Δεν σας φοβόμαστε, λοιπόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι στο Ιπποκράτιο παραμένουν σε νοσηλεία 3 εκ των τραυματιών. Είναι καλά ωστόσο στην υγεία τους. Μιλάμε για τον πατέρα της Αφροδίτης Νέστορα, ο οποίος βρίσκεται στην πνευμονολογική, έναν ένικο της πολυκατοικίας, ο οποίος και εκείνος βρίσκεται στην πνευμονολογική, καθώς και μία ακόμη ένικο της πολυκατοικίας, η οποία ωστόσο έχει μεταφερθεί στην Στεφανιαία μονάδα, καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την καρδιά της. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων και εκτός απρόπτου, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο, Θάνο.
1: Φέδωνα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Το ένα είναι η ουσία της υπόθεσης, να συλληφθούν οι δράστες. Το άλλο είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει για την τρομοκρατία, με αντιμαχίες και αντικρούσεις. Θα πάμε σε αυτές. Πάμε να ακούσουμε τι είπε το πρωί στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Κωστής Χατζηδάκης.
5: Δεν αρκεί η απλή καταδίκη. διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα, και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα, δήλωσε νωρίτερα στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
6: Υπάρχουν ακόμα μία κατηγορία νοσταλγή της παλιάς κατάστασης. Άτομα δηλαδή τα οποία είναι κανονικοί, αναρχικοί, πολλοί εκ των οποίων είναι και εγκληματίες, πολλοί εκ των οποίων έχουν θητεύσει στις φυλακές με ποινές ή έχουν υποδικίες ακόμα, και προφανώς οι ίδιοι δεν εμφανίζονται χωρίς όμως να έχουν αλλάξει την ιδεολογία της βίας και του μίσους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας. Θα συλληφθούν και θα οραπευθούν στη δικαιοσύνη.
1: Να δούμε τι συμβαίνει τώρα και στην αντιπολίτευση, η οποία σύσσωμη καταδικάζει τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα, και να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ.
7: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Την οδύνη του λοιπόν για το χαμό της μητέρας του στελέχους Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν άμεσα, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Σε μια δημοκρατική και ευνονούμενη κοινωνία, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
8: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate. Ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν. Γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών. Και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
1: Να πάμε όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ, την δική του αντίδραση μας περιγράφει ξανά η Ευγενία Λούζου. Ευγενία.
7: Ναι, Θάνο, καταδικαστέα κάθε μορφή πολιτικής βίας αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Επιμένουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλεια της μητέρας, του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, τους βήθησε σε βαθιά θλίψη. Οι αρχές οφείλουν, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουν άμεσα στη διελεύκανση της υπόθεσης.
1: Τώρα, η τρομοκρατία δεν έχει καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
9: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
1: Ευγενία, τώρα ακούσαμε τον κύριο Φάμελο, να πάμε και στο ΚΚΕ.
7: Βεβαίως τα συλληπιτηρία του εκφράζει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Θάνο, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία θα πρέπει να διελευκανθεί άμεσα προκειμένου να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν.
1: Και εδώ να ακούσουμε τον βουλευτή του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο.
10: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, είπε από την πλευρά του ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος.
11: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
1: Τραγικό να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με τέτοιου είδους επιθέσεις, ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξη που παρεχώρησε στο Μέγκα.
12: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα, κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
13: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα Αλέξη Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
1: Ο Μαρίνος Κανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κυρίου Κυρανάκη.
14: Προφανώς πρώτα απ' όλα τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα. Από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος. Και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη. Και ταυτόχρονα εκκλείσομαι πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο. Είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
1: Να αλλάξουμε κλίμα σε μια πολύ σημαντική είδηση. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την απάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Νίκη Κεραμέως. Περισσότερα για αυτή την εξέλιξη θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλησπέρα. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που επί της ουσίας φέρνει χρήματα στο σπίτι, στο νοικοκυριό, έτσι.
15: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να θυμίσουμε μια πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ που είχε κρίνει ότι ο νόμος Κατρακόλου προβλέπει τη χορήγηση μιας μόνο εθνικής σύνταξης, αν κάποιος παίρνει τη δική του, δηλαδή σύνταξη γύρατος και χειρίας. Αυτό σταματάει. Με βάση και αυτή την απόφαση, δηλαδή, έσπευσε και η κυβέρνηση να ανακοινώσει, κυρία Κεραμέα, σήμερα στην Βουλή, ότι σε άμεσα θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση, που σημαίνει ότι δεν θα καταργείται, δεν θα μειώνεται μάλλον η σύνταξη χειρίας από το 70% στο 35% μετά από την πάροδο τριών ετών καταβολής, κάτι που γινόταν μέχρι τώρα και δυστυχώς είχε γίνει σε δημόσιο και ΟΓΑ, αλλά δυστυχώς δεν είχε εφαρμοστεί για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του πρώην ΙΚΑ και των ελευθέρων επαγγελματιών. Δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας ούτε για αυτούς που είχαν
1: περισσότερο. Ήταν το επόμενο ερώτημα. Δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας.
15: Όχι, το ρώτησα αυτό, ειδικά ήθελα να το διευκρινίσω κι εγώ, Θάνο. Υπόθηκε λοιπόν από τον Υπουργό ότι δεν υπάρχει θέμα αναδρομικότητας ούτε για αυτούς που είχαν τις περικοπές, δυστυχώς, αλλά ούτε και για αυτούς που όφυλαν ουσιαστικά χρήματα, γιατί θα πρέπει το 2020 να υπάρχει περικοπή, η οποία ευτυχώς δεν είχε γίνει.
1: Ξέρεις τι θα γίνει τώρα, θα ανάψουν τα τηλέφωνα των δικηγορικών γραφείων με προσφυγές και τέτοια, αλλά θα απαντήσει η δικαιοσύνη αυτά.
15: Όχι, το θέμα είναι ότι αποκαθίσσεται μια αδικία πραγματικά και δεν θα υπάρχει καμία μείωση στο εξής τη σύνταξη χειρίας από το 70% στο 35% που ήταν. Είναι 70%, θα παραμένει λοιπόν 70%.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη. Δήμητρα, μένεις στη γραμμή μας, να ακούσουμε τον κύριο Κυριανάκη.
16: Γνωρίζοντας ότι ο στόχος των τρομοκρατών ήταν η ίδια ως τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δολοφονήθηκε όχι από τυφλό μίσος, όπως γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αλλά ως συνειδητή, ψυχρή επιλογή τρομοκρατών οι οποίοι ήθελαν να εκδικηθούν τη δική μας παράταξη. Έτσι λοιπόν η Βάγια Νέστορα για αυτούς είναι μια παράπλευρη απώλεια, όπως κάποτε ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν. Έτσι λοιπόν για αυτούς η απόπειρα δολοφονίας όχι για έναν αλλά για τρία στελέχη μας, το Ζήση, το Σάβα και την Αφροδίτη, όπως κάποτε δολοφόνησαν τον Παύλο Μπακογιάννη, είναι ο τρόπος με τον οποίο νομίζουν ότι θα τρομοκρατήσουν την κοινωνία μας. Μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Σήμερα τιμούμε μία άξια μητέρα, μία μητέρα που θα μπορούσε να είναι η μητέρα του κάθε νεοδημοκράτη σε όλη τη χώρα. Θα μπορούσε να είναι η δική μας μάνα. Και έτσι λοιπόν σήμερα θέλω να στείλω ένα πολύ ήχηρο μήνυμα ότι εμείς οι απλοί νεοδημοκράτες δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και μέχρι οι δικαστές να τους στείλουν ακριβώς εκεί που ανήκουν. Ισόβια στη φυλακή. Σήμερα η ΟΝΕΔ, η Νέα Δημοκρατία και οι απλοί άνθρωποι οι οποίοι ζητούν, επιθυμούν να ζουν σε μια ήρεμη κοινωνία, χωρίς βία και τρομοκρατία, στέλνουμε το δικό μας ηχηρό μήνυμα σε όσους μας πλήγωσαν. Δεν σας φοβόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία και οι ιδέες της δεν πεθαίνουν ποτέ.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Συνειδητή επιλογή η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συνειδητή και ψυχρή επιλογή η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είπε χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είναι η δική μας μητέρα μεταξύ άλλων. Να επιστρέψουμε όμως στο μεγάλο θέμα των συντάξεων χειρίας και σε αυτά που μας έλεγε η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και ένα παράδειγμα σε σχέση με το ρεπορτάζ που αναφέρεις.
15: Όσον αφορά το ύψος των συντάξεων, εννοείς?
1: Ναι. Τι αλλάζει, ναι, δηλαδή?
15: Θα έχουμε αύξηση στο εισόδημα, συντάξιμες αποδοχές των δικαιούχων. Mm-hmm. Καθώς από 35% που ήταν η μείωση, τώρα θα πάει πάλι στο 70% η απόδοση της σύνταξης του θανόντος. Οπότε αυτομάτως είναι μία αύξηση για το εισόδημα των συνταξιούχων, τουλάχιστον αυτών που είχαν υποστεί την περικοπή του Δημοσίου και του ΟΓΑ, να θυμίσω.
1: Και πότε θα γίνει
15: οι
1: αυτό?
15: Οι υπόλοιποι δεν έχουν να φοβούνται κάτι, γιατί το φοβόντουσαν οι συνταξιούχοι του του πρώην ΙΚΑ και ελεύθερη επαγγελματία, ότι κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί περικοπή και σε αυτούς. Και ήταν έτσι ένα πολύ μεγάλο άγχος και μάλιστα φοβόντουσαν και την αναδρομικότητα ότι θα μπορούσαν να ζητηθούν χρήματα από το 2020. Ευτυχώς αυτός ο κίνδυνος απεσοβήθη. Νομίζω τέλος καλά, όλα καλά. Μια αγωνία ετών λαμβάνει τέλος για χιλιάδες ταξιούχους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα, για το ρεπορτάζ. Τώρα σε μια είδηση που ενδιαφέρει πολλούς, σε απεργία για τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Πιο συγκεκριμένα, η κινητοποίηση των ναυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί, ακριβώς έξω από το πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Ειδικότερα το πλοίο Fast Ferries Άνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει τις αναχωρήσεις του με προορισμό την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνουν ούτε οι διαδρομές της επιστροφής, ούτε το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα, για το πλοίο Εκατερίνη Π αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρο, Νάξο, Τίνο και Μύκονο, και η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε τώρα για να συναντήσουμε την Δέσποινα Συριοπούλου με όλες τις διεθνείς εξελίξεις.
18: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Θάνο, από τη Βενεζουέλα, όπου η κατάσταση συνεχίζει να είναι δραματική. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, μετά το διπλό σεισμό μια εβδομάδα πριν, οι νεκροί είναι στους 2.295, πάνω από 50.000 αγνοούμενοι και 11.000 τραυματίες και περίπου 13.000 άστεγοι. Η χώρα είναι ήδη εξαντλημένη. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες στην παροχή βοήθειας και όχι μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά βασικές ελλείψεις σε βασικά αγαθά. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν όχι απλά άνηση πλέον μάχη με το χρόνο, απλά οι ελπίδες εξανεμίζονται, διότι βρισκόμαστε ήδη 7 ημέρες μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό και οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια είναι πολύ περιορισμένες. Να φύγουμε τώρα από την Βενεζουέλα και να πάμε στην Ουκρανία, όπου χθες ήταν μία από τις πιο δύσκολες νύχτες, διότι η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών, εκτοξεύοντας 74 βαλιστικούς πυράβλους και 496 drones εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας το θάνατο 18 ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 100. Να σου πω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι, που επέστρεψε εσπευσμένα από την Ιρλανδία, δήλωσε ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η Ουκρανική αεράμινα, ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκρίνουν άδειες για την κατασκευή πυράβλων Patriot. Υποσχέθηκε ότι η Ουκρανία θα ανταποδώσει σίγουρα την επίθεση προς τη Ρωσία και παράλληλα αποκάλυψε ότι ο Ουμέροφ είχε συνομιλίες με τον Τζάρετ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, και ότι ελπίζει ο ίδιος να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Στελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε εγκαίρως τον κίνδυνο και προέτρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο.
19: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εκσκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάδυση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες του, σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στα 69 εκατομμύρια εκτιμάται μέχρι στιγμής η μαύρη τρύπα των παράνομων επιδοτήσεων διαμέσου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως απεκάλυψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και τον επικεφαλής της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή που θα μας πει περισσότερα και θα ακούσουμε στην πορεία τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα και πάλι, Δήμητρα.
15: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Να πούμε ότι συνολικά ερευνώνται 2.950 άτομα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα οποία 1.151 άτομα, σε αυτά έχουν ασκηθεί διώξεις και έχουν παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη. Να πούμε ότι, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, η απορρόφηση της του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΔΕ έχει φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα και πέρυσι από τους συντατικούς ελέγχους εξοικονομήθηκαν περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αναδιανύμονται στους πραγματικούς παραγωγούς. Θα έχουμε όμως και αλλαγές στον τρόπο που θα καταντήθενται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ μέχρι τώρα, δηλαδή είναι οι δηλώσεις για τις επιδοτήσεις του έτους. Όπως ανακοίνωσε και ο κύριος Πιτσιλής, ο επικεφαλής της ΑΔΕ, οι αιτήσεις φέτος για τις επιδοτήσεις θα είναι ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένες, όπως είναι και οι φορολογικές, με στοιχεία από την ΑΔΕ, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το κτηματολόγιο και από άλλες υπηρεσίες και από άλλα συστήματα τα οποία διαλειτουργούν πλέον στον κρατικό μηχανισμό. Στόχος είναι το σύστημα των νέων αιτήσεων να ανοίξει το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και όσοι υποβάλλουν συντομότερα τις αιτήσεις τους έως τέλος Αυγούστου, τότε θα έχουν ως κίνητρο την προκαταβολή που θα δοθεί νωρίτερα τον Οκτώβριο. Αλλιώς θα πάει η προκαταβολή της επιδότησης για το 2026 στο τέλος Νοεμβρίου. Επίσης, ανακοίνωση μέσα στο μήνα θα ανοίξει για τελευταία φορά, να σημειώσουμε, το σύστημα των επιδοτήσεων του 25 για τυχόν διορθώσεις, ούτως ώστε να γίνει και εκεί η εκαθάριση των πληρωμών για τον προηγούμενο χρόνο.
1: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπε το πρωί ο Κωστής Χατζηδάκης στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
5: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
1: Σε ρυθμούς λοιπόν Μουντιάλ μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Έχουμε σήμερα 3 επίσης σημαντικά παιχνίδια. Στις 10 είναι το πρώτο ραντεβού σε 2 ώρες από τώρα. F2 Sport, Ισπανία, Αυστρία. γκράντε φαβορί η Ισπανία, χωρίς να έχει δείξει όμως το πολύ καλό της επιθετικό πρόσωπο απέναντι σε μια σκληροτράχυλη ομάδα. Αν νομίζω όπως και να έχει, η Ισπανία θα πάρει την πρόκριση.
1: Η ματσάρα είναι μετά όμως.
20: Μπράβο, αυτό θα έλεγα τώρα. Εκεί τα ξημερώματα μετά 2 η ώρα Πορτογαλία, Κροατία. Δύο σημαντικές δυνάμεις με σημαντικούς ποδοσφαιριστές και σε ηλικία μεγάλους, αλλά και αστέρες. Η Πορτογαλία και ο Ρονάντο ψάχνουν και αυτή με τη σειρά τους μια πολύ μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Κροατία, που πάντα δείχνει τα δόντια της σε κάθε μια διοργάνωση. Είναι ένα πολύ σκληρό καρύδι. Και τα ξημερώματα στις 6, Ελβετία, Αλγερία. Οι Ευρωπαίοι μάλλον είναι φαβοροί, αλλά και οι παίκτες του Αλγέρι, νομίζω και αυτοί είναι, για να φτάσουν εδώ, είναι μια αξιόμαχη δύναμη.
1: Τώρα, να πάμε στην Αγγλία. Χάρι Κέιν, ο ηγέτης, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία μόνος του όταν η μπάλα καίει?
20: Έτσι κι αλλιώς η Αγγλία το πρώτο δεν ήταν, αλλά είναι το τρίτο ο φαβορί και στοιχηματικά για να κατακτήσει το τρόπαιο. Εδώ που τα λέμε πάντα είναι σε κάθε μία διοργάνωση. Φαίνεται τελευταία χρόνια ότι δείχνει πιο καλή ομάδα και να παίρνει τα αποτελέσματα, και χθες το έκανε, δεν έπαιξε καλά, αλλά πήρε το αποτέλεσμα. Είναι ο Χάρι Κέιν σε φουλ ρυθμούς, είναι μακράν ο πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη, στη Γερμανία και στο Champions League, και τώρα με την εθνική του πάλι σκοράρει, οπότε νομίζω ανοιχτός ο δρόμος για την Αγγλία, που βέβαια θα δοκιμαστεί στο Μεξικό, έτσι, που είναι και ιδιαίτερες συνθήκες, θερμοκρασία, ύψος, κόσμος. Καταλαβαίνουμε ότι το Σάββατο, νομίζω το Σάββατο, να ξημερώνουμε τα Προσκυριακή, νομίζω θα γίνει χαμός, έτσι, στο Μεξικό, στο μεγάλο της αυτή, έτσι, μονομαχία κόντρα στην Αγγλία. Οπότε να δούμε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, που νομίζω ότι μπορεί.
1: Και βέβαια, πού το πάνε και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ το ερώτημα είναι απλώς η φόρα της έδρας, ας πούμε, που δημιουργεί μια δυναμική, ή βλέπουμε όντως την ομάδα για πολύ ψηλά?
20: Και τα δύο.
1: Πάντα
20: οι ομάδες που φιλοξενούν, οι χώρες που φιλοξενούν μια μεγάλη διοργάνωση σε όλα τα αθλήματα έχουν μια καλή πορεία. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή φορά είναι αξιόλογη ομάδα, χωρίς να έχουν τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Έχουν καλούς, ένα αρμονικό σύνολο, και πιστεύουν και αυτές να πάνε ψηλά, ακόμα και να το σηκώσουν. Λένε, γιατί όχι, μπορούμε να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα πάει εκεί. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει στον ημιτελικό και εκεί θα μας χαιρετήσει.
1: Θα φτάσει όμως μέχρι εκεί, ε?
20: Νομίζω, εγώ αν πρέπει έτσι να, τώρα την Πέμπτη βράδυ, θα πω ότι νομίζω ότι θα φτάσει στον ημιτελικό. Έτσι πως είναι το μονοπάτι της, νομίζω ότι οδηγεί στον ημιτελικό.
1: Τώρα, Δημήτρη, Βέλγιο με ψυχή. Αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλο το τουρνουά των κόκκινων διαβόλων?
20: Συμβαίνει αυτό και στις καλύτερες οικογένειες και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Το Βέλγιο, μία από τις εμπειρότερες ομάδες. Τα προηγούμενα Μουντιάλ, αν όχι φαβορεί για να το κατακτήσουν, πάντα λέγαμε στο Euro, σε Μουντιάλ, ότι πάνε πολύ ψηλά, δεν πηγαίνανε. Τώρα που είναι μια ηλικία αρκετή από τους ποδοσφαιριστές, βρήκαν μια ευκαιρία στα τελευταία 4 λεπτά και ανατρέψανε τα πάντα. Και ισοφαρίσανε και στο τέλος την παράταση πήραν και την πρόκριση. Και εδώ νομίζω είναι μια αξιόλογη δύναμη.
1: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, υπάρχει φαβορί?
20: Η Γαλλία με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
1: Η Γαλλία.
20: Με όλα τα γράμματα κεφαλαία, η Γαλλία, και η υπογραφή δική μου, όχι ότι παίζει ρόλο, επειδή με ρωτάς, λέω η Γαλλία δείχνει ακόμα και σε παιχνίδια που είναι σβηστά, κερδίζει με εύκολα. Όποτε δείχνει ότι έχει μια δυσκολία, πατάει το πόδι στον γκάζι και σκοράρει. Και στα δύσκολα νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερη.
1: Νομίζω
20: η Γερμανία είναι τυχερή, θα πω μεγάλη κουβέντα, που αποκλείστηκε από την Παραγουάη και θα βρεθεί στο διάβα της. Θα έχει άσχημο τέλος, ποδοσφαιρικά.
1: Ναι. Θέλω να σε πάω σε έναν τελικό. Αφού με πήγες στη Γαλλία, βλέπεις ο αντίπαλος να είναι ποιος?
20: Έτσι όπως δίνουν τα πράγματα, νομίζω θα είναι η Αργεντινή.
1: Η Αργεντινή.
20: Βάσει τα μονοπάτια, έτσι δεν είναι τι πιστεύω. Βάσει με τα μονοπάτια, η Αργεντινή, γενικότερα αυτές οι δύο ομάδες είναι καλύτερες. Αν θα υπάρχει κάποια έκπληξη,
1: νομίζω
20: θα είναι μόνο από εκείνη την πλευρά.
1: Μάλιστα.
20: Η Γαλλία νομίζω θα πάει σίγουρα στο τελικό, γιατί είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά από τις υπόλοιπες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
17: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
0: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.
17: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εξέλιξε η έρευνα αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνται με δύο μοτοσυκλέτες. Παράλληλα, αναζητούν τυχόν συνδέσεις με παλαιότερα επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και εξετάζουν αν πίσω από τις επιθέσεις στη Τούμπα και την Ανάληψη βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπανικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτιο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια. Αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», πραγματοποιείται συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο, όπου άφησε τη τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ξεκάθαρο μήνυμα από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Δημιουργήσαμε μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια Νέστορα. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί τραγωδίες στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και προσέφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς Νίκος Νιφούδης δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει. Ενώ ο Κώστας Ουκαλάς από το Πασόκ έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμική δήλωση του κυρίου Κυρανάκη που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μια αποτρόπαια κλιματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Σε ύφεση φωτιά στη στρογγυλή Άρτα επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρο και 13 οχήματα εθελοντές. Ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Ηπείρου. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση περικοπή των συντάξεων χειρίας κατά την περίοδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση το 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξη μεταξύ τους να επανέρχεται στο 70%. Ακυρώνονται τα αυριανά δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφίνας λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει 3 ναυτεργατικά σωματεία με αιτήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργία του λιμένα. Η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 αύριο το πρωί, Παρασκευή, και ολοκληρώνεται στις 6 το πρωί του Σαββάτου. Οι εταιρείες Fast Ferries και Golden Star Ferries ανακοίνωσαν ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων τους από και προς τη Ραφίνα. Παράλληλα, στις 8 το πρωί έχει προγραμματιστεί η απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Super Ferry. Ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από ερείπια κτηρίου όπου παρέμεινε εγκλωβισμένος για 8 ημέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό που συντάραξε τη Βενεζουέλα. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν για περισσότερες από 100 ώρες μέχρι να καταφέρουν να απελευθερώσουν τον Χέρμαν Γκίλ, ο οποίος είχε εντοπιστεί κάτω από 140 τόνους μπάζων.
17: Ο καιρός.
21: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο. Βορειοδυτική άνεμη έως 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
17: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
25: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Το Desolation Row που μόλις ακούσαμε, δυστυχώς όχι ολόκληρο, είναι 11 λεπτό, κάπως σουρεαλιστικό folk rock τραγούδι που έγραψε σε μία νύχτα ο Bob Dylan. Χρησιμοποιεί ένα συμβολικό αποκαλυπτικό δρόμο γεμάτο με παράξενους συνδυασμούς ιστορικών προσώπων, λογοτεχνικών χαρακτήρων και πολιτιστικών ειδόλων για να ασκήσει κριτική στην σύγχρονη κοινωνία και την ηθική της παρακμή.

Ο τίτλος Desolation Row συχνά ερμηνεύεται ως μεταφορά για μια κατάσταση απόλυτης μοναξιάς, καλλιτεχνικής απομόνωσης ή αποξένωσης που αισθάνονται όσοι απορρίπτουν τους κοινωνικούς κανόνες. Κυρίως όμως εκείνους που νομίζουν ότι η βία μπορεί να γεμίσει το απόλυτο κενό τους. Το πολιτιστικό αποτύπωμα του τραγουδιού έχει επεκταθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Στίχοι λένε ότι το τραγούδι συνηφαίνει μορφές όπως η Σταχτοπούτα, ο Ρωμαίος, ο Άινστάιν, ο Κάιν και ο Άβελ και ο T.S. Έλιοτ, ο ποιητής, σε παράλογες τραγικές βινιέτες. Ξεκινάμε μια έντονη αναφορά σε ένα φρικτό λινσάρισμα του 1920 στο Ντουλούθ της Μινεσότα και κλείνει με τον αφηγητή απαθή προς τον έξω κόσμο προτιμώντας την μοναξιά του Desolation Row.

Εδώ είμαστε, Earth News Radio, πρώην πρώτο και καθρέφτης. Και από το earthecho.gr μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα που, τα ξέρετε, τα μάθατε, δεν θέλω να πω ότι εκτρέφει διαταραγμένα και επικίνδυνα άτομα, αλλά αδυνατεί να αποτρέψει τα εγκλήματά τους. Θα έλεγα να παραπευθούν στην δικαιοσύνη άμεσα, αλλά και αυτή η προτροπή έχει θέματα πολλά διαχρονικά. Μεγάλωσα σε αυτόν τον τόπο ακούγοντας το στερεότυπο «θα επιληφθεί η δικαιοσύνη». Έχω παρακολουθήσει αρκετές μεγάλες δίκες ως δημοσιογράφος. Κουράστηκα να μετρώ πόσες φορές οι δικηγόροι ζητούσαν διακοπή γιατί έχω μια υπόθεση, κύριε Πρόεδρε, στην Πάτρα, όπως ακριβώς το ακούτε. Συγκεκριμένα μια δίκη που κράτησε πολλούς μήνες με άπειρες διακοπές ήταν εκείνη στην οποία ένοχοι, τελικά χωρίς ελαφρυντικά, κρίθηκαν ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, ο Ντίνος Μιχαηλίδης, και οι άλλοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τις μίζες από την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων TOR-M1 επί Υπουργείας Άκη Τσοχατζόπουλου. Καταδικάστηκαν, φυλακίστηκαν, αλλά σχετικά γρήγορα βγήκαν.

0: σου σε κρεβάτι που σε χωράει, που σε παίρνει. Αυτή η μεγαλομανία με τρελαίνει ειλικρινά. Ας ρίξουν μια ματιά τι γίνεται στην Αμερική αυτή τη στιγμή και στον Καναδά και στο Μεξικό. Πόσο οργανωμένα είναι. Είναι δυνατόν η Κύπρος? Η Ελλάδα, απορώ ότι θα είχα τις επιφυλάξεις μου. Και ακόμα μια ανάρτηση από την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Facebook και στο X. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ εξακολουθεί να προβαίνει σε γενοκτονία και σε άλλα ιδεχθή εγκλήματα, στοχεύοντας επί τούτου παιδιά από την Παλαιστίνη. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε τώρα από τις Ισραηλινές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας, έχουν σκόπιμα στοχοποιήσει η Παλαιστίνια παιδιά, κάτι που ορίζεται ως γενοκτονία. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας επίσης και εγκλήματα πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην ομάδα μας εδώ, στον καθρέφτη, ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυροέρα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και θα καλησπερίσω τώρα την πρώτη μου καλεσμένη, την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Οι ακροατές του καθρέφτη την ξέρουν απ' έξω και ανακατοτά από την πρώτη μέρα που προσγειωθήκαμε εδώ στον πλανήτη Earth πριν μερικά χρόνια. Διαβάζω το σύντομο βιογραφικό της από τον ιστότοπο News 24/7, με τον οποίο μάλιστα συνεργάζεται εδώ και λίγο καιρό. Η Βίβιαν έχει σπουδάσει αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης, δουλεύει στη διαφήμιση, στην επικοινωνία. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στην Lifeo, Athens Voice, το Protagon, και αρθρογραφεί καθημερινά στην εφημερίδα Φιλελεύθερος και στο Liberal. Κοντά 10 χρόνια τώρα εκδίδει ειδησιογραφικό newsletter, το Fact News, όπου ανθολογεί τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και ό,τι αξίζει των χρόνων των αναγνωστών και τώρα και των ακροατών μας. Βίβιαν, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα,
0: Ναι, πολύ.
1: Εγώ έχω συγκλονιστεί από αυτήν την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Έχω θυμώσει.
0: Και εγώ να δεις.
1: Δηλαδή, επειδή είμαι πολύ... Έχω ανακατευτεί με τα πολιτικά από το Πανεπιστήμιο, όπως πάρα πολλοί Έλληνες, φανταζόμουν κάποιος να πάει να κάψει το σπίτι για να κάψει τη μητέρα μου, για αυτή μου τη δραστηριότητα. Το συλλαμβάνουμε αυτό, σε καιρό δημοκρατίας. Επειδή η γυναίκα αυτή ήταν πολιτρέφτρια με τη Νέα Δημοκρατία, πήγαν και κάψαν το σπίτι της και κάψαν τη μητέρα της ζωντανή. Τι πράγματα αυτά. Και όπως είπες και εσύ, αυτό γράφω και στο αυριανό μου άρθρο στο News 24/7, αυτά όλα ξεκινούν ακριβώς επειδή κάνουμε διαβαθμίσεις στη βία. Λέμε έλα μωρέ και λέμε και τα παιδιά που γέλωσαν κάποιον. Μετά λέμε τον προπυλάκησαν και κάνουμε διακρίσεις στη βία. Ότι υπάρχει βία χαμηλής έντασης και βία, πολιτική βία σημαντικότερη. Έτσι ξεκινάει. Εγώ δεν θα το πω δημοσίως, γιατί το γράφω και στο άρθρο αύριο, εξεπλάγει, γιατί διάβασα συστηματικά όλα τα σοβαρά site. Όλα. Γιατί εγώ ενημερώνομαι, δεν ενημερώνομαι από όλα. Έτσι, μόνο όσα απασχολούν δημοσιογράφους που είναι μέλη της ΑΣΕΑ. Έλειπε λοιπόν η αστυνομία ότι μετά το θάνατο της κυρίας, της αείμνης της μητέρας της Νέστορα, αλλά παίρνουν διαφορετική τροπή έρευνες. Δηλαδή, εάν δεν είχε πεθάνει ένας άνθρωπος, αν δεν είχε δολοφονηθεί, δεν θα ασχολούνταν με την ίδια ένταση η αστυνομία. Και όπως και όχι μόνο αυτή η αστυνομία, και γενικά τα τελευταία 50 χρόνια, έβλεπα και τον καθηγητή Αντώνη Λιάκο στην Αριστερά. Έλεγε ότι και αυτός είχε έξω από τη βιβλιοθήκη του αρχείου του αείμνηστου πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Είχαν βάλει γκαζάκια και δεν τους έπιασε ποτέ κανείς. Τα γκαζάκια δεν τα πιάνει, δεν έχει συλληφθεί κανένας για γκαζάκια. Και όποιος ρίχνει γκαζάκι, εγώ λέω, θέλει να σκοτώσει κάποιον. Όποιος δεν θέλει να σκοτώσει κάποιον με την πολιτική του δράση, μοιράζει φυλάδια. Γράφει άρθρα στον τύπο, δημοκρατία δεν έχουμε. Οργανώνει μια δημόσια διαμαρτυρία, μαζεύει 5 φίλους του με πλακάτ. Δεν ρίχνει γκαζάκια. Γκαζάκια ρίχνει στους παθητές να υποξανίσεις ζημιές και να σκοτώσεις. Είναι πασιφανές. Και καθόμαστε και το συζητάμε τώρα και κάνουμε αυτή την συζήτηση.
0: Δεν ξέρω αν έχεις εσύ διαπιστώσει εδώ και αρκετά χρόνια.

0: χρόνια, γιατί τέτοια επεισόδια γίνονται πολύ συχνά δυστυχώς στον τόπο μας. Έχουν τιμωρηθεί, δεν ξέρω τι ποινές έχουν.
1: Έχουν συλληφθεί. Έχουν συλληφθεί γκαζάκιδες.
0: Δεν έχουν συλληφθεί.
1: Δεν έχουν συλληφθεί γκαζάκιδες. Ποιοι βάζουν τον γκάζι, και σε δημοσιογράφους έχουν βάλει. Και στον Άρη Ποδοσάλτη είχαν βάλει, και σε άλλους δημοσιογράφους. Σε πολιτικούς. Και σε άλλους δύο ανθρώπους βάλαν στη Θεσσαλονίκη που ήταν απλώς πιο τυχεροί. Και δεν έτυχε έτσι. Εκεί έτυχε συγκεκριμένα να γίνει αυτό το σκηνικό. Δηλαδή, γιατί φυσικά τι θα γίνει αυτό το σκηνικό όταν ρίχνει Μολότοφ. Επί τη Μαρφήν τι έγινε.
0: Που, το λάθος που βρίσκεται.
1: Εγώ πιστεύω ότι το λάθος βρίσκεται στο ότι εμείς γίνεται αυτή η διάκριση με την πολιτική βία. Έχουμε τεράστια ανοχή στην πολιτική βία. Την έχουμε σωματώσει και δεν πιέζουμε το πολιτικό σύστημα να αναλάβει δράση. Το θεωρούμε OK να μην αναλάβει δράση η αστυνομία. Το θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να εντείνονται οι έρευνες μόνο όταν υπάρχουν νεκροί. Δηλαδή, πριν ο τύπος που βάζει γκαζάκι είναι επικίνδυνος. Πρέπει να συλληφθεί. Δεν είναι ότι κάνει μια απλή παρανομία, έτσι. Εγώ μείνει άναυδη. Και έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και για την γυναίκα αυτή. Δηλαδή, έχω ταυτιστεί. Επειδή η ίδια είναι πολιτικοποιημένη από τα νιάτα μου, σκέφτομαι να πάω να βάλω σπίτι μου και να κλείνω τους γονείς μου. Επειδή γιατί, γιατί εγώ είχα δραστηριοποιηθεί με ένα κόμμα του δημοκρατικό, του κοινοβουλίου. Όχι με καμία περιφερειακή οργάνωση αντιδημοκρατική. Σε περίοδο δημοκρατίας. Γιατί να το ανεχόμαστε αυτό το πράγμα, όπου και να ανήκει ο καθένας, ο δημοκρατικός κόσμος. Όπου και να ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα του κ. Τσίπρα. Γιατί να τα ανεχτούμε αυτά τα πράγματα.
0: Η καταστολή αυτών των ανθρώπων έχει σχεδόν, πώς να το πω, μηδενιστεί. Έχει και, δεν βρίσκω και τα λόγια τώρα, για να μπορούμε να πούμε ότι ωραία, θα υπάρξουν μέτρα από εδώ και πέρα, τέρμα. Το έχω ακούσει πολλές φορές.
1: Εγώ είμαι σίγουρη να τους πιάσουν αυτούς που το κάνανε. Θα τους πιάσουν. Έτσι. Yeah. Αλλά το θέμα είναι δεν θα τους πιάνανε αν δεν υπήρχε νεκρός. Είναι βέβαιο και αυτό γιατί δεν έχουν πιάσει άλλους. Και είμαι σίγουρη θα τους πιάσει η αστυνομία. Θα γλιτώσουν αυτοί. Θα τους πιάσουν και θα δικαστούν. Αλλά αν δεν είχαμε θύμα, δηλαδή πρέπει να γίνονται ευκαισία άνθρωποι για να προχωράνε τα πράγματα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Έτσι, δεν μας έφτανε αυτό που συνέβη με τη Μαρφήν. Έπρεπε να γίνουν και άλλα, δηλαδή τα διαβάσματα. Και αυτό σε περιβάλλον απόλυτης δημοκρατίας και ελευθερίας, που να πάρεις μια ντουντούκα, να κάτσεις απ' έξω από το σπίτι, έξω από το μέγαρο Μαξίμου και να φωνάζεις με την ντουντούκα και να μοιράζεις φυλάδια. Δημοκρατία αυτό, δεν σε απαγορεύσει να το κάνεις.
0: Στη Μαρφήν, μάλιστα, είχαν μαζευτεί και από κάτω, εκεί ήμουνα, και φωνάζανε πέστε κάτω, πέστε κάτω.
1: Φυσικά. Υπάρχουν αυτά τα βίντεο. Υπάρχουν αυτά τα βίντεο. Και προημερών στη Θεσσαλονίκη πάλι είχε βγει ο Ρουβίκονας, ο οποίος εξαιτίας του οποίου εισάγαμε το γράφω και αυτό στο βριανό μου άρθρο, στη δημόσια συζήτηση την έννοια της χαμηλής έντασης βία, έτσι, με τις παρεμβάσεις εντός εισαγωγικών, γιατί αυτοί έρχονται ως αυτόκριτοι δικαστές.
0: Πώς τη μετράει αυτή τη χαμηλή ένταση?
1: Δεν ξέρω πώς μετρέεται, δεν μας έχουν δώσει το μέτρο. Λοιπόν, και βγήκανε με μαύρα μπλουζάκια και ψάχνανε Εβραίους, Ισραηλινούς και Σιωνιστές, λέει. Ωραία, εγώ λέω ότι βρίσκανε, καταλαβαίνανε ίσως από τη γλώσσα, αν υποθέσουμε ότι μπορούν να καταλάβουν την εβραϊκή γλώσσα, να τη διακρίνουν εννοώ. Τι θα τους κάνανε, δηλαδή, θα τους δέρνανε, θα τους σκοτώνανε, τι θα τους κάνανε, αν τους βρίσκανε. Και αυτοί οι τύποι παρελάβανε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, αυτή
1: το, λέει,
0: είναι...
1: το λέει, το διάβασα στην Καθημερινή πριν από λίγο. Αυτά είχαν γίνει και στο παρελθόν καλά. Στο παρελθόν της Θεσσαλονίκης υπάρχουν οι δράσεις των φασιστικών ομάδων. Αλλά ο Γιάννης Μουτάρης είχε σηκώσει το ανάστημά του απέναντι στους Χρυσαυγίτες.
0: Ναι, πράγματι. Ναι.
1: Σήκωσε το ανάστημά του απέναντι στους Χρυσαυγίτες. Τώρα οι συμπολίτες μας, όλοι δηλαδή, και μην το περιορίσω στη Θεσσαλονίκη, γιατί άλλα πώς θα περιστατικά τα τελευταία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ανεχόμαστε τα πάντα. Είναι αυτό που τελικά καταλήγω στο άρθρο, ότι αυτοί μπορεί να μην τρέπονται για την πράξη τους, αλλά η ντροπή πέφτει πάνω μας για την ανοχή μας.
0: Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω την αστυνομία ή τους ανθρώπους που παίρνουν τα μέτρα που πρέπει να πάρουν, αλλά αναρωτιόμουν χθες, έστω και κάπως, δεν θα πω προβοκατόρικα, αλλά το είπα. Παλιότερα, θα θυμάσαι πάρα πολύ, Βίβιαν, όταν στο ποδόσφαιρο οι δικοί μας οι διαιτητές τα κάνανε θάλασσα και γίνονταν επεισόδια, αρχίσαμε και φέρναμε ξένους διαιτητές. Και οι ξένοι διαιτητές ήταν μια χαρά στο ποδόσφαιρο. Αναρωτιέμαι αν κάποια στιγμή θα πρέπει να φωνάξουμε ξένες δυνάμεις κιόλας.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν έδωσα και για τους ξένους διαιτητές ήμουν εναντίον. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Όταν υπάρχει ένα τότε, το λύνει η ίδια κοινωνία το πρόβλημά της. Είναι ουτοπικό να το ζητάμε αυτό. Ειδικά τον 21ο αιώνα, ειδικά μετά από αυτό που έχει περάσει η Ελλάδα, έχει φοβερές εμπειρίες και στον 20ο αιώνα και στον 21ο. Είναι μια παλιά χώρα η Ελλάδα, δεν είναι κάποια τυχαία χθεσινή χώρα. Είναι από τις χώρες που μπήκε καλό τον κόσμο συχνά. Το έχω κάνει και από αυτή την εκπομπή. Να θυμηθούμε το χάρτη της Ευρώπης όταν μπήκαμε στην τότε ΕΟΚ, πώς ήταν. Υπήρχε ένας πυρήνας στη Δυτική Ευρώπη χωρών που ήταν μέλη της ΕΟΚ. Είχε μια μικρή χώρα εκεί κάτω στα νοτιοανατολικά. Δεν είχε μπει ούτε η Ισπανία ούτε η Πορτογαλία όταν μπήκαμε εμείς στην ΕΟΚ.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε
1: αν αρχίσουμε
0: τώρα...
1: και βλέπουμε τον εαυτό μας ως αυτός που είμαστε, ότι δεν είμαστε μια ασήμαντη μικρή χώρα, θα σοβαρευτούμε. Και δεν το λέω όπως ξέρετε όλοι, τουλάχιστον όσοι με διαβάζουν, απεχθάνομαι τις αρχαιοκληξίες, τις αρχαιολατρίες, τους εθνικισμούς, αυτό σε βαθμό που να με κατηγορούν έτσι οι ακροδεξιά. Αλλά να βλέπουμε τον εαυτό μας με τα κανονικά, όπως είναι στον ταυτεύτη.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, συζητάμε με την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπείτε μόνο στο Διέση Fact News και θα δείτε ότι καλύπτει ένα ευρύ πλαίσιο, μεγάλο κομμάτι, όχι μόνο της επικαιρότητας. Εγώ τρελαίνομαι για τα θέματα της τέχνης, Βίβιαν, που δίνεις. Τώρα, θα ήθελα τη γνώμη σου, παρακαλώ, για το πολιτικό τοπίο τώρα. Έχουν αλλάξει πράγματα, επέστρεψε ο Τσίπρας, έφτιαξε άλλο κόμμα, η κυρία Καριστιανού. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις όλο αυτό.
1: Θα δούμε. Είναι ακόμα νωρίς να κρίνουμε. Ο πρώην πρωθυπουργός, εκ δημοσκόπημου, επέστρεψε και αν πιστεύω εγώ χρησιμοποιώ τις δημοσκοπίες για τη δουλειά μου στην επικοινωνία, ότι έχει μια ανταπόκριση στο κοινό της κεντροαριστεράς και στους ανθρώπους που είχαν απομείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και κάποιους από το ΠΑΣΟΚ. Αυτά δείχνουν οι έρευνες ότι παίρνει. Και αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος, τουλάχιστον όπως φαίνεται, στην απήχηση στην κοινωνία. Το θέμα της κυρίας Καριστιανού, εγώ έχω πει και το έχω γράψει, ότι θα κριθεί επιτυχία βέβαια και των δύο κομμάτων, και του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, από το βαθμό που θα καταφέρουν να φέρουν στην κάλπη ψηφοφόρους από το εκλογικό σώμα πολίτες που δεν είχαν συμμετάσχει στις εκλογές, που απήχαν τις εκλογές του 2023.
0: Το ΠΑΣΟΚ γιατί είναι καθυλωμένο?
1: Πέφτει κιόλας. Όπως εδώ μπορεί να παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Στράτος Φαναράς τη δημοσίευση και πέφτει κιόλας. Γιατί είναι μια παλιά απάντηση σε σύγχρονες ερωτήσεις. Δεν έχει καταφέρει και δεν ξέρω πώς το έχουν δει. Το έχω γράψει και αυτό. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει, ειδικά σε κάθε καφενείο στην περιφέρεια με την επικράτεια, υπάρχει και κάποιος παλιός οπαδός του ΠΑΣΟΚ. Ήταν η δουλειά του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του Προέδρου, του κ. Ανδρουλάκη και των στελεχών να πάνε να βρουν τους ανθρώπους αυτούς και να τους κινητοποιήσουν. Λέω κάτι το οποίο είναι πραγματικό. Στις εκλογές στην Ουγγαρία, ο Όρμπαν, που τις έχασε, πήρε ακριβώς τον ίδιο αριθμό ψήφων με τις προηγούμενες εκλογές. Και έχασε κατά κράτος. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί ο Μάγκερ έφερε 1 με 1,5 εκατομμύριο νέους ψηφοφόρους στην κάλπη. Αυτή θα έπρεπε να είναι η στρατηγική της αντιπολίτευσης, να φέρει ανθρώπους στην κάλπη για να ψηφίσουν τα κόμματα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ πιστεύω ότι, γιατί αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όπως βλέπω εγώ τις δημοσκοπήσεις και ξέρω να διαβάζω, όλη η αναδιάταξη του σκηνικού γίνεται μεταξύ των ανθρώπων που είχαν ψηφίσει ήδη το 2023. Αυτό επί της ουσίας δεν αλλάζει τις ισορροπίες.
0: Βίβιαν μου, θα πρέπει να κλείσουμε τώρα. Το Facts News δεν θα κάνει διακοπές το καλοκαίρι, φαντάζομαι.
1: Δεν νομίζω, όχι πολλές, δεν θα κάνει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την...
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Επίσης, η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου άνοιξε την αυλαία της εκπομπής μας. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεών μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι ερευνές της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά όσων βάπτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες. Ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών, υποστήριξε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Σε ύφεση φωτιά στη στρογγυλή Άρτας ενισχύθηκαν οι δυνάμεις Πειραιός Βεσής. Στη Βενεζουέλα, άνδρας που είχε εντοπιστεί κάτω από τόνους μπάζων ανασύρθηκε ζωντανός 8 μέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Καιρός πρόσκαιρα, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, Earth News Radio και καθρέφτης. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Turn Turn Turn, είναι από τους Birds. Το είχε γράψει συγκεκριμένα από το 1959 όμως ο Pete Seeger. Αυτό το κομμάτι που ο υπότιτλος του είναι «Για κάθε πράγμα υπάρχει ένας καιρός συγκεκριμένος». Και αυτό βγαίνει από την βίβλο στο κεφάλαιο των Εκκλησιαστών. Τώρα μπορεί και να τα κάνω θάλασσα λίγο εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω το πήραμε το νόημα. Και τώρα θα καλησπερίσουμε με μεγάλη χαρά τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Είναι ψυχιάτρος, ψυχαναλυτής, διδάσκων ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Ήθελα πολύ να είναι μαζί μας απόψε, γιατί μαζεύτηκαν πολλά στο μικρό μας σύμπαν εδώ. Η αφορμή ήταν ένα δημοσίευμα στο BBC πριν από λίγες μέρες, ότι ένα αγόρι 7 ετών διαγνώστηκε με κατάθλιψη που οφείλεται στην διαρκή ενασχόλησή του με το κινητό. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς ήταν η διάγνωση, αλλά ένας γιατρός είπε ότι είναι μακρά η διαδικασία για να αποτοξινωθεί το παιδί από αυτό. Σας κάνει νόημα όλο αυτό, γιατρέ μου?
1: Καλησπέρα. Πριν από όλα, ναι, χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας και να συμφωνήσω μαζί σας ότι όντως είναι από τον Εκκλησιαστή το οποίο ο Σίγκερ το τραγούδι. Και είναι ενδιαφέρον, γιατί σε αυτό το τραγούδι, σε αυτό το απόσπασμα του Εκκλησιαστή, που υπάρχει καιρός για κάθε πράγμα, λέει υπάρχει για χαρά, υπάρχει για λύπη, δηλαδή πάντα σε αυτό υπάρχει και το αντίθετο του, να χτίσεις και να γκρεμίσεις. Αυτό λοιπόν γίνεται και για τον ψυχισμό. Και αυτό γίνεται στην περίπτωση του εθισμού, ενώ η ζωή μας και η ανθρώπινη ζωή είναι φτιαγμένη με ένα τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε το παιδί όταν γεννιέται να πλαισιώνεται καλά από τους γονείς του για να οριμάσει. Μερικές φορές υπάρχουν μεγάλα εμπόδια που αποτρέπουν αυτή την εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Εμπόδιο είναι και ο εθισμός στο διαδίκτυο, ειδικά στα πολύ πολύ μικρά παιδιά.
0: Μάλιστα. Και σκεφτόμουν, πολλές φορές το έχω ακούσει αυτό το κομμάτι και το λατρεύω, εκείνο που μου δίνει εμένα είναι αυτό το «υπάρχει καιρός για όλα τα πράγματα». Δηλαδή υπάρχει καιρός για να βάλεις τους σπόρους στο χωράφι, υπάρχει καιρός για να μαζέψεις ό,τι έχεις φυτέψει.
1: Ακριβώς. Να αγαπήσεις και να μισήσεις, λέει. Δηλαδή υπάρχουν όλα.
0: Υπάρχουν όλα. Μάλιστα.
1: Υπάρχουν όλα στη ζωή. Και είναι αυτό που και ο άνθρωπος είναι εκτεθειμένος σε όλα. Πρέπει να προσέχει.
0: Ναι. Τώρα, έτυχε κιόλας αυτές τις μέρες εχθές να έχουμε αυτή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ένα βίαιο και πάλι επεισόδιο το οποίο έχει φτάσει και στο σημείο να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα από νέους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω πλέον. Δεν ξέρω αν αυτή η μορφή της βίας έρχεται από μακριά ή αν είναι φαινόμενο των εποχών στις οποίες ζούμε.
1: Πάντα υπήρξε βία. Δηλαδή, αν δείτε και από την αρχαιότητα, πάντα υπήρξαν βία. Υπήρξαν δολοφονίες, υπήρξαν και αρχηγών και δηλητηριάσεις. Υπήρξαν από πολλά χρόνια και στην Ελλάδα. Έχουμε δει τέτοια φαινόμενα. Από παιδί, δηλαδή, θυμάμαι να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις. Όμως, τον τελευταίο καιρό, νομίζω, επειδή η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο, ίσως οι μορφές της βίας είναι περισσότερες σε ποσότητα, δηλαδή, αλλά κυρίως και σε ποιότητα. Δηλαδή υπάρχουν και εγκλήματα που άλλου είδους που δεν βλέπουμε στο παρελθόν, που συνδέονται με την σύγχρονη τεχνολογία. Όμως τέτοιου είδους κινήσεις όπως τα γκαζάκια, οι βόμβες, πάντα υπήρχαν τέτοιες ομάδες.
0: Μάλιστα. Αυτά τα παιδιά ή ό,τι παιδιά είναι στην ουσία, είναι έφηβοι και λίγο λιγότερο ή λίγο παραπάνω, είναι πάντοτε τις περισσότερες φορές με κουκούλες ή κρυμμένο το πρόσωπό τους. Όπως και να έχει όμως, αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι άνθρωποι, πώς φτάνουν σε αυτό το σημείο πρώτον, και δεύτερον, υπάρχει μία ικανοποίηση μέσα τους για αυτό που κάνουν?
1: Υπάρχει μία ικανοποίηση αν στοχοποιήσουν κάποιον και νομίζουν ότι αυτό είναι το κακό το οποίο πρέπει να πλήξουν, και αν το πλήξουν έχουν κάνει κάτι σωστό. Mm-hmm. Αυτό το έχει κάθε ιδεολογία και το έχετε δει πολύ συχνά να σκοτώνουν αλίπητα κάποιο εχθρό σε επίπεδο εθνών, κρατών, σε επίπεδο ιδεολογικών ομάδων. Mm-hmm. Εμείς το ζήσαμε με τον εμφύλιο εδώ, να σκοτώνουν τον αδερφό με αδερφό για τα κομμάτια που λέγανε τότε. Και αλίπητα, γείτονα στο γείτονα, συγχωριανό στο συγχωριανό. Η ιδεολογία σε κάνει να παραφρονείς. Δηλαδή σε βγάζει από τη λογική σου, γιατί σε βάζει σε μια ενότητα που σου λέει οι άλλοι είναι πολύ κακοί, είναι διεφθαρμένοι εκείνο το άλλο, και αυτοί πρέπει να καταστραφούν. Εκείνο που νομίζω είναι ιδιαίτερο για να κάνεις κάποιες τέτοιες πράξεις είναι, πρέπει αυτά, όπως τα αποκαλείτε παιδιά, να έχουν μια τεράστια οργή μέσα τους. Mm-hmm. Η οποία... Ορίστε.
0: Ναι, βεβαίως, ή ένα κενό, ότι κάτι δεν τους ικανοποιεί.
1: Ναι, σε κάθε περίπτωση πάντως βγαίνει μια επιθετικότητα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή, νομίζω, η επιθετικότητα είναι ίσως για να γεμίσει κάποιο κενό, ίσως είναι μια οργή για πράγματα που αφορούσαν τη ζωή τους όταν ήσαν πιο μικροί. Δηλαδή, πολλές φορές, ξέρετε, οι άνθρωποι, ξέρω, όταν καίνε μια γειτονιά, βασικά και είναι την οικογένειά τους που τους ρήμαξε, τους γονείς που έλειπαν, τους γονείς που ήταν κακοποιητικοί. Δεν είναι, και κυρίως έτσι το έλλειμμα είναι.
0: Πώς δεν αντιμετωπίζετε αυτό, κύριε Σαββόπουλε?
1: Αυτό νομίζω, δηλαδή, σε ένα επίπεδο προληπτικό, mm-hmm, είναι να το έχουμε υπόψη μας σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί, ότι όπου υπάρχει κενό και όπου υπάρχει παραμέληση, μία από τις πιθανότητες είναι αυτό που είπατε, δηλαδή να πάει κάποιος προς αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη, και τότε θα καταφύγει και στο διαδίκτυο, αν αυτό του φέρνει μια ανακούφιση στιγμαία. Αλλά βέβαια, ξέρετε, ειδικά στο διαδίκτυο και ειδικά στα παιδιά, πολύ γρήγορα αλλάζει η βιολογία του εγκεφάλου, δηλαδή τα κυκλώματα αρχίζουν και λειτουργούν διαφορετικά από ό,τι είναι προγραμματισμένα από την ιστορία του ανθρώπου μέσα στις γενιές να λειτουργούν. Το ίδιο αν αρχίσει να κάνει ουσίες. Είναι ένα δύσκολο πράγμα αυτό. Και εκείνο λοιπόν που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι χρειάζεται μια πρόληψη, ή αν δούμε πρώιμα συμπτώματα είτε μιας έντονης επιθετικότητας ή μιας αγχώδης διαταραχής, εκεί να δούμε τι τρέχει, όχι να το κακοποιήσουμε το παιδί, να δούμε για ποιο λόγο είναι έτσι.
0: Μερικές φορές υπάρχει και επιρρύπτουν ευθύνες και στους γονείς. Θα ήθελα να μας μιλούσατε λίγο για αυτό το
1: θέμα. Ναι, γιατί ξέρετε, οι γονείς έχουν ένα βασικό ρόλο. Δηλαδή το παιδί έρχεται στη ζωή όταν γεννιέται και είναι ανέτοιμο. Δεν είναι όπως το πουλαράκι που θα βγει από τη φοράδα, ας πούμε, και σε λίγο μπορεί να σταθεί στα πόδια του, να πιει το γάλα, να το αναζητήσει τη μητέρα του. Ο μικρός άνθρωπος έχει μια μεγάλη περίοδο μέχρι να οριμάσει και να γίνει κατά κάποιο τρόπο αυτόνομος. Εκεί λοιπόν, και εκεί οφείλεται ο εξανθρωπισμός του, είναι πολύ πολύ σημαντική η συμμετοχή του περιβάλλοντος να βοηθήσουν να αποκτήσει όλες αυτές τις λειτουργίες. Πρέπει να είναι κανείς πολύ κοντά στο παιδί και όταν τις αποκτά σιγά σιγά να αποκόβεται ούτως ώστε να ανεξαρτητοποιηθεί. Δηλαδή ο γονιός, οι γονείς πρέπει από τη μια μεριά να αγαπούν, να φροντίζουν το παιδί, αλλά από την άλλη τη μεριά από πολύ νωρίς πρέπει να μάθουν να το οριοθετούν. Αυτό το τελευταίο νομίζω δεν γίνεται τόσο πολύ στις σύγχρονες κοινωνίες. Και αυτό γιατί οι γονείς, έτσι που οι άνθρωποι τρέχουν και στις δουλειές τους για να γίνουν πλούσιοι όπως δεν φτάνουν καμιά φορά, δεν υπαρκούν να έχουν αρκετό χρόνο για τα παιδιά τους.
0: Μαζί με τον θυμό που ασφαλώς έχουν αρκετά από αυτά τα παιδιά, οι νέοι αυτοί άνθρωποι, υπάρχει ταυτόχρονα και μαζί με αυτό, να το πω, ειδονή ευχαρίστηση.
1: Υπάρχει σε μερικές περιπτώσεις όταν έχουν αναπτυχθεί σαντιστικές τάσεις. Αν υπάρχει ένας σαντισμός, υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο, ναι. Αλλά όχι απαραίτητα σε όλους. Είναι όπως ξέρετε, μερικές φορές όπως είναι σαν στρατιώτες που σου λέει πρέπει να κάνω αυτό. Όπως ο στρατιώτης θα πυροβολήσει εκεί και δεν το έχει τίποτα. Πάει κοιμηθεί το βράδυ και σε έχει σκοτώσει. Δηλαδή όταν κανείς είναι πολύ εμποτισμένος από μια ιδεολογία, ξέρετε, και η ιδεολογία αυτή καλύπτει το άτομο, δηλαδή του λέει καλά κάνεις, διότι τώρα είναι σάπιο το σύστημα και πρέπει να χτυπήσουμε το σάπιο σύστημα. Αν πιστεί ότι είναι ένας τρόπος αυτός να αντιμετωπιστεί η κοινωνική αδικία, η οποία πραγματικά υπάρχει και βλέπει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι δεν αντιμετωπίζεται ή μπορεί και να μεγαλώνει. Σου λέει, θα βγω εγώ σαν τρομπέντο δασών ή σαν κάποιον άλλον επαναστάτη, ξέρω τι Τσεγκεβάρα, να κάνω. Δηλαδή υπάρχουν και πρότυπα τέτοια, λοιπόν, με τα οποία ταυτίζονται.
0: Κλείνουμε με εκείνο με το οποίο ξεκινήσαμε, θα ήθελα να το επαναφέρω. Ένα παιδί το οποίο διαγνώστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη και αυτό έχει επηρεάσει και τον οργανισμό του, δηλαδή τον έχει επηρεάσει και σωματικά, γιατί φαντάζομαι, εσείς το ξέρετε καλύτερα, ότι οι ψυχικές νόσοι μπορεί να βγάζουν και πόνο στο σώμα. Αυτό το παιδί πώς, δεν θα πω διορθώνεται, πώς αντιμετωπίζεται? Του παίρνει το κινητό?
1: Δεν είναι να παίρνει το κινητό, είναι να δεις πώς έφτασε το κινητό. Και γιατί μετά τόσο καιρό κανείς δεν νοιάστηκε, γιατί έπαιρνε το κινητό τόσο καιρό? Γιατί για να κάνει μια εξάρτηση τόσο μεγάλη στο κινητό, σημαίνει ότι είχε όλο το χρόνο και κανείς δεν το έλεγε, ξέρεις ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή υπάρχει μια προϊστορία παραμέλησης, μόνο έτσι που το λέτε, και η οποία δικαιολογεί και τον εθισμό και την κατάθλιψη. Δηλαδή μια απουσία ενδιαφέροντος. Άμα υπάρχει απουσία ενδιαφέροντος από το περιβάλλον, πού θα προστρέξει? Όπου βρει. Mm-hmm. Αυτό είναι και μία από τις αιτίες που κάποιος ψάχνει να βρει μια ουσία ή το διαδίκτυο ή κάτι, τέλος πάντων, ακόμα και τη βία, για να μπορέσει να γιατρέψει λίγο τον ψυχισμό του. Υπάρχει βέβαια μια περίπτωση που τα πράγματα είναι ακόμα πολύ χειρότερα, που το έχουμε δει σε πολλές έρευνες, είναι όταν συναντιέται οι ουσίες, ο εθισμός με τη βία. Γιατί οι ουσίες ή το αλκοόλ περιορίζουν την ουδό του να εκδηλωθεί η βία. Δηλαδή σε βοηθάνε να εκδηλώσει τη βία πιο εύκολα. Δηλαδή το ένα τρέφει το άλλο. Και εκεί το μείγμα αυτό είναι εκρηκτικό.
0: Μια τελευταία ερώτηση, γιατρέ μου, κύριε Σαββόπουλε, ολίγον προβοκατόρικη, αλλά θα τη θέσω. Τον Ντόναλντ Τραμπ θα θέλατε να τον διορθώσετε, θα μπορούσατε?
1: Δεν ξέρω.
0: Καταρχάς, σαν άτομο άνθρωπο, έχει, φαντάζομαι και...
1: οποιοσδήποτε άνθρωπος θα μπορούσε να υποφεληθεί των υπηρεσιών. Γιατί όχι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, αν το ζητήσει κάποιος...
0: Πώς τον ψυχολογεί κάποιος τον Τραμπ?
1: Δεν μπορεί κανείς να πει, γιατί είναι και, πώς να πω, παράλογο και αντιδεοντολογικό να πεις κάτι για τον ψυχισμό ενός ανθρώπου, ας είναι και το πλανητάρχη, αν δεν τον έχει εξετάσει ο ίδιος και αν δεν σου έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Δηλαδή, πιστεύω ότι όλες αυτές οι διαγνώσεις που γίνονται τηλεοπτικά κτλ. Μάλλον προσφέρουν, βάζουν φωτιά στη σύγχυση, σε λάδι στη φωτιά της σύγχυσης, παράλληλουν το πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Και να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Σάββας Σαββόπουλος, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, διδάσκων ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Και θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα έχει ως εξής: η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, την οποία κάπου πρέπει να την στεγάσεις, να την τροφοδοτήσεις με ηλεκτρισμό και ψήξη. Στην πολιτεία του Μίτσιγκαν, τα μεγάλα data centers γίνονται πλέον, για αυτά τα centers γίνεται πλέον πολιτική μάχη. Δηλαδή, για περιέγραψε το λίγο, Βάλια, αυτό.
2: Χρήστο, εμείς έχουμε, κάθε φορά που κάνουμε μια ερώτηση και λέμε στο ChatGPT τι φαΐ να φτιάξω σήμερα, ας πούμε, ή πότε έγινε η Αμερικανική Επανάσταση, η ενέργεια και η ψήξη που καταναλώνται είναι πολύ περισσότερη από αυτή που χρειαζόταν για να ρωτήσουμε το Google ή το Yahoo, ας πούμε, έτσι. Η υποδομή είναι πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ ενεργοβόρα. Φαντάσου κτίρια τεράστια που έχουν χιλιάδες σερβερς μέσα που καταναλώνουν ενέργεια και που χρειάζεται και ψήξη για να... Γιατί, ξέρεις, ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία τους. Λοιπόν, το Μίτσιγκαν είναι μία από τις πολιτείες της Αμερικής, η οποία έχει συζήτηση, έχει ανάψει, έχει υπεθερμανθεί σαν τους υπολογιστές. Από τη μία είναι εκείνη που λένε ότι η πολιτεία δεν πρέπει να χάσει το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης, ότι άμα δεν χτιστούν εκεί τα μεγάλα data centers θα πάνε κάπου αλλού, έτσι, σε άλλες πολιτείες που διεκδικούν τις ίδιες επενδύσεις. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι κάτοικοι, οι τοπικές αρχές και οι βουλευτές που λένε για μισό λεπτό ποιος θα πληρώσει τις αναβαθμίσεις του ηλεκτρικού δικτύου. Θα ανέβουν οι λογαριασμοί των οικοκυριών, πόσο νερό θα χρειάζονται αυτά τα κέντρα για την ψήξη τους, τι γίνεται με το θόρυβο, τι γίνεται με την μετατροπή της αγροτικής γης σε βιομηχανική, τι γίνεται με την επιβάρηση των τοπικών υποδομών. Και γι' αυτό στο τοπικό κοινοβούλιο έχουν κατατεθεί προτάσεις ακόμα και για προσωρινό πάγωμα των νέων αδειών μέχρι την 1η Απριλίου του επόμενου έτους, το 27, γιατί θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και μετά να προχωρήσουν οι εγκαταστάσεις αυτές που έχουν ξεκινήσει.
0: Αντιδρούν σε αυτό?
2: Ναι, αντιδρούν πάρα πολύ. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Είναι μια περιοχή που λέγεται Salin Township και εκεί σχεδιάζεται ένα κάμπους δύο εταιριών, της Oracle και της OpenAI, που στο ChatGPT, σε 250 στρέμματα περίπου, και ανάγκες ενέργειας που μπορούν να φτάσουν τα 1400 MW. Δηλαδή περίπου όσα χρειάζεται μια μεγάλη πόλη σαν το Detroit, να καταλάβεις. Μόνο για τα κτίρια τα δικά τους. Τώρα μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Τελικά ποιος έχει τον τελικό λόγο? Το έχει η πολιτεία, το έχουν οι επενδυτές, το έχει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση? Δεν είναι, στην ουσία η μάχη από την τεχνολογία μετατίθεται στη γη, στο ρεύμα και το νερό, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Και το Μίσιγκαν έτσι είναι ένα παράδειγμα που θα το δούμε και αλλού. Δεν θέλω να γίνομαι Κασάνδρα, αλλά θα το δούμε πολύ σύντομα και αλλού και κοντά μας.
0: Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρας. Το One More Cup of Coffee, έτσι δεν είναι? Ο Bob Dylan, δεύτερο τραγούδι. Ακόμα έναν καφέ σας παρακαλώ. Εδώ θα κλείσουμε εμείς. Αύριο καλεσμένος εδώ στο στούντιο μαζί μας θα είναι ο κύριος Γιάννης Τσαούσης. Είναι πρόεδρος του Σωματείου Άνθη της Πέτρας. Θα εξηγήσουμε αύριο, να σας αφήσουμε με την αγωνία, τι είναι αυτό το σωματείο. Είναι καθηγητής χειρουργικής ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και σήμερα σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Στη μονάδα εγκαυμάτων του Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, όπου οι γιατροί δίνουν προτεραιότητα στη φροντίδα των εγκαυμάτων στα χέρια. Αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 72 ετών μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα. Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμική δήλωση του κυρίου Κυρανάκη που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άθλια προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μια αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού, σημειώνει το ΚΚΕ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται το κτηνώδες γεγονός και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η εργαλειοποίηση από τον Πρωθυπουργό δείχνει περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνών κόμμα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς, Νίκος Νιφούδης, δήλωσε ότι ο κύριος Κυρανάκης προσπαθεί να φανατίσει. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίες μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο από τις 6 το πρωί 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του συνδέσμου εφοπλιστών, τεχιπλών και κρουαζιέρας. Όμως, τα ναυτεργατικά σωματεία διεμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης, η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες, επιμένοντας ότι ο αγώνας τους αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικία στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, 32 ετών, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα επιρροτικά αύριο, βορειοδυτική άνεμη έως και 6 μποφόρ στο Ιόνιο. Έθρος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, Εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ακούτε Air News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι η Φελή Γερού. Σήμερα 5η, 2 Ιουλίου, η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρέα για την επόμενη ώρα με τη Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τη Βιβία Νικολοπούλη στον ήχο.
1: Bye, it's rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Όπως είδατε βίντεο και εικόνες από τη Γαλλία και το τι συμβαίνει σε γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ηλεκτρικών, διότι γίνεται πόλεμος κανονικός για ένα κλιματιστικό, για έναν ανεμιστήρα που βρίσκεται σε προσφορά. Υπάρχουν πάρα πολύ περιορισμένες ποσότητες ανακατάστημα. Τώρα για την αυξημένη ζήτηση εννοείται, ξέρουμε όλο αυτό που έχει συμβεί όλες αυτές τις μέρες με τον παρατεταμένο καύσωνα, οπότε όλο αυτό έχει οδηγήσει σε ένα συνωστισμό, σε μια τρομερή ένταση, σε επεισόδια. Είναι λες και βλέπεις, δεν ξέρω, φιλοπολεμικές εικόνες, ενώ είναι απλά μεγάλα καταστήματα με κόσμο να αρπάζει και να παλεύει για ένα κλιματιστικό.

Εμείς τον τελευταίο χρόνο έχουμε διαβάσει και έχουμε δει εικόνες από αιματηρά και πολύ δυσάρεστα και ατυχή περιστατικά, βία στους δρόμους. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό για μια θέση πάρκινγκ με μια κοπέλα που της έσπασε ένας νταΐς, ένας άνθρωπος διαταραγμένος στο πόδι, θυμάστε, και διάφορα άλλα. Να σας πω όμως τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ένας 62χρονος και μάλιστα βετεράνος του Αμερικανικού στρατού έχασε τη ζωή του σε ένα χώρο στάθμευσης, πάρκινγκ, σε ένα τεράστιο κατάστημα, πάρα πολύ γνωστό, το Walmart, στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, μεσημέρι Τρίτης, μέσα στον ήλιο, με κόσμο να περνάει, ξεκίνησε ένας καυγάς, μια λεκτική αντιπαράθεση. Το θύμα και μια γυναίκα για μια θέση στάθμευσης. Τι πιο κοινό, το έχουμε δει. Λοιπόν, βίντεο καταγράφει τη γυναίκα να πυροβολεί τον άντρα σχεδόν από πάρα πολύ κοντά, όχι εξεπαφής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι έδρασε σε κατάσταση αυτοάμυνας. Βλέποντας το βίντεο δεν καταλαβαίνει κανείς κάτι τέτοιο. Όπως και αν έχει, σηκώνει στα χέρια ψηλά. Πόσο ξύθιμοι γίναμε, τι πάθαμε, πού το χάσαμε. Αυτό που στην οργή έχει, δεν το ακούς πια αυτό, δεν υπάρχει πια αυτό. Για να κερδίσουμε τι, τέλος πάντων. Ρητορικά είναι όλα αυτά τα ερωτήματα, το καταλαβαίνετε. Packed his things in a rusted car and rode off in the rain. He came upon a church in ruin with an old man dwelling within. So watch where you stray, my friend.

Ήθελα να σας πω μια συγκινητική ιστορία. Έχει αίσιο τέλος με ένα σκυλάκι. Και τώρα είναι επικαιρή γιατί είναι τώρα, αλλά έχει να κάνει και με το Μουντιάλ. Λοιπόν, μια κυρία, μια γυναίκα, έχασε το σκυλάκι της, τη σκυλίτσα της. Ζούσε στο Μεξικό, λοιπόν, με το σκυλάκι της. Και το Μάιο, τέλη Μαΐου, 27 Μαΐου, έφυγε από το σπίτι το σκυλάκι. Η γυναίκα αυτή έψαχνε να τη βρει, βγήκε στους δρόμους, χτύπησε σε σπίτια γειτόνων, έβγαλε διάφορα flyers, τα οποία τα κόλλαγε στις γωνίες, σε διάφορα μέρη, κομβικά, και χρησιμοποίησε φυσικά και τα social media, όπου άρχισε να ανεβάζει τη φωτογραφία του σκύλου, ρωτώντας γνωστούς και φίλους αν το έχει δει το σκυλάκι της κανείς. Μάλιστα είχε και ένα χρηματικό ποσό. Τέλος πάντων, για ένα μήνα, πέρασε ένας μήνας, τίποτα. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση το σκυλάκι, κανένας δεν την είχε δει. Μέχρι που ένα μήνα ακριβώς μετά έγινε ο αγώνας Μεξικό-Τσεχία στο Μουντιάλ. Έτσι, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Το Μεξικό κερδίζει, γίνεται πανικός στους δρόμους, ξεχύνονται στους δρόμους για να πανηγυρίσει ο κόσμος, κυκλοφορούν διάφορα βίντεο στα social media και η ιδιοκτήτρια της κυλίτσας βλέπει ένα τέτοιο βίντεο και βλέπει έναν άνθρωπο να πανηγυρίσει στο δρόμο κρατώντας αγκαλιά τη χαμένη της κυλίτσα. Εντόπισε την τοποθεσία του βίντεο και κάπως έτσι και αυτόν που το ανέβασε και βρήκε το σκυλάκι της, την Κόρντα. Ο φίλαθλος βρήκε το σκυλάκι να περιφέρεται στο δρόμο, την πήρε τελείως τυχαία αγκαλιά από τη χαρά του για να πανηγυρίσει μαζί της και έτσι τη βρήκε η ιδιοκτήτριά της. Εκεί πανένωση, καταλαβαίνετε τώρα, χαρά, συγκίνηση. Και με την ιδιοκτήτρια να λέει: εμείς φάγαμε τον κόσμο να τη βρούμε, πεθάναμε από τη στεναχώρια μας και αυτή έκανε πάρτι στο δρόμο.

0: τώρα θα σας πάω σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στον Ταύρο. Εκεί λοιπόν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Καλυθέας Τζιτζιφιών, οργανώνει αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει τίτλο «Το επάγγελμα της μοδίστρας μέσα από προφορικές μαρτυρίες». Στο κτίριο λοιπόν εκεί στον Ταύρο θα παρουσιαστεί υλικό που προέκυψε από απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων με παλιές μοδίστρες και θα κάνουμε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Θα ακούσουμε τις μαρτυρίες τους, θα μάθουμε για την καθημερινότητα αυτών των γυναικών, την κοινωνική τους θέση, τις αλλαγές στη ζωή τους, την ενασχόληση με ένα επάγγελμα το οποίο έτσι πάει πάρα πολύ πίσω. Να καλησπερίσω τον κύριο Δέδε Τσούκα, ο οποίος είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Καλυθέας Τζιτζιφιών και φυσικά θα είναι στην οργάνωση αυτή. Θα τον ακούσουμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Προετοιμαζόμαστε για την παρουσίασή μας.
0: Λοιπόν, είναι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 8.30, έτσι. Για πείτε μου λίγο πώς προέκυψε αυτή η πάρα πολύ ωραία ιδέα με τις διάφορες συνεντεύξεις και για το επάγγελμα της μοδίστρας.
1: Λοιπόν, καταρχήν

0: Η ομάδα προφορική ιστορία, όπως λέει και το
1: ο τίτλος,
0: όνομά του,
1: ναι.
0: Όπως λέει και ο τίτλος τους, έτσι ασχολούνται με προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων, όπως έχουν ζήσει τα γεγονότα. Οπότε βλέπουμε, μπορούμε να διαπιστώσουμε το πώς τα γεγονότα επηρέασαν τη ζωή των καθημερινών ανθρώπων μέσα σε κάθε γειτονιά. Μέσα λοιπόν από όλες αυτές τις μαρτυρίες, εμείς ασχοληθήκαμε με τις μοδίστρες, γιατί όπως φαίνεται από τους αφηγητές μας, το επάγγελμα αυτό διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Όπως είναι γνωστό, η συντήρηση και η κατασκευή του ρουχισμού της οικογένειας ήταν μια γυναικεία υπόθεση. Οπότε από πάρα πολύ παλιά τα κορίτσια, όταν τελείωναν το δημοτικό στην καλύτερη περίπτωση, πηγαίναν στη μοδίστρα για να μάθουν την τέχνη, είτε θα εξαρχόσαν το επάγγελμα είτε όχι. Mm-hmm. Αυτό βέβαια αποτελούσε και μια διέξοδο για τις φτωχές οικογένειες, διότι οι μοδίστρες δεν παίρνανε χρήματα, αλλά εκμεταλλευόντουσαν τα δωρεάν εργατικά χέρια των μαθητριών τους για 2-3 χρόνια, παράλληλα μαθαίνοντας και την τέχνη. Στη συνέχεια βέβαια μετά τον πόλεμο έχουμε την ίδρυση δημοσίων δομών που κάνουν, αρχίζει η εκπαίδευση σε πιο συστηματική μορφή. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η ραπτομηχανή αποτέλεσε το μέσο της κοινωνικής και οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: βέβαια, ενδυνάμωση, όχι αστεία.
0: Ναι, βέβαια. Διότι πάρα πολλές γυναίκες όταν βρισκόντουσαν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, είτε η οικογένεια είτε ο σύζυγος για τον ΑΒ λόγο χωρίζανε τέλος πάντων, μέσα από αυτή τη δουλειά μπορέσαν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς πήραμε 11 μαρτυρίες, 11 προφορικές μαρτυρίες, οι οποίες περιγράφουν μια περίοδο από το 1935 μέχρι σήμερα. Αυτά είναι κυρίως από μοδίστρες ή από ανθρώπους που είχαν μέσα στην οικογένεια μοδίστρα, δηλαδή είτε την μητέρα, την αδερφή ή ακόμα και τη γιαγιά. Έχουμε και περίπτωση που μας μίλησαν για τη γιαγιά.
1: Ναι.
0: Μας μίλησαν λοιπόν για το πώς αυτές οι γυναίκες εκπαιδεύτηκαν, τι δυσκολίες αντιμετώπιζαν. Μας μίλησαν για τη δύσκολη περίοδο της κατοχής, όπου εκεί τα υλικά δεν υπήρχαν και έπρεπε να βάλουν τη φαντασία τους για να μπορέσουν να κάνουν κάποιες επιδιορθώσεις ή κάποια βασικά πράγματα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε βέβαια να τονίσω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν αυτές τις ιστορίες τους. Mm-hmm. Και βέβαια και το κάποιο υλικό, δηλαδή είτε παλιές φωτογραφίες είτε τετράδια από μαθητεία δίπλα σε μοδίστρες και ακόμα και κάποια εργαλεία της δουλειάς τους, τα οποία όλα αυτά θα τα εκθέσουμε με μια έκθεση φωτογραφίας, ας πούμε κάποιες φωτογραφίες, καθώς επίσης και θα εκθέσουμε και εργαλεία μοδιστρών,
1: ναι,
0: στο χώρο της παρουσίασης.
1: Υπέροχα, και σκεφτόμουν, είπατε πόσο σημαντική ήταν αυτό το επάγγελμα ως μια επαγγελματική διέξοδο για τις γυναίκες.
0: Βέβαια.
1: Σκεφτόμουν και πόσο αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής ζωής ήταν οι μοδίστρες. Μπαίναν σε σπίτια, γινόντουσαν οι πρόβες, τα εργαστήρια στα σπίτια, συζήτηση, ανταλλαγή, δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, πελάτες μοδίστρα, δηλαδή οι γυναίκες μεταξύ τους. Ήταν πολύ κομβικός ο ρόλος αυτού του επαγγέλματος.
0: Ναι, κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές, όπως μας έχουν πει τα μοδιστράδικα, ήταν και ένα σημείο συγκέντρωση των γυναικών. Mm-hmm. Που συναντιόντουσαν και λέγανε και άλλα διάφορα πράγματα μεταξύ τους πέρα από τη μοδιστρική. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να θα σας πω μια ιστορία τώρα που μας είπανε,
1: ναι,
0: για να καταλάβετε πώς επηρέαζε, πώς μπορούσε να επηρεάσει η μοδίστρα και η θέση της. Λοιπόν, είναι μια δεν θα έλεγα αστεία ιστορία, μια περίεργη ιστορία, mm-hmm, που μας αφηγήθηκε μια κυρία για τη γιαγιά της, η οποία στην κατοχή ήταν στη Λάρισα, της περιοχή της Λάρισας, ήταν στη φυλακή. Επειδή λοιπόν θα πήγαινε κάποιος Γερμανός αξιωματικός, οι γυναίκες στρατηγός, οι γυναίκες των αξιωματικών απέτησαν να βγει από τη φυλακή, να τις δράψει και να μπορέσει να πάρει στη δεξίωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η μοδίστρα κάποιες φορές δηλαδή μπορεί να σώσει, και τη ζωή της, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο και μόνο γιατί οι κυρίες έπρεπε να ραφτούν για τον στρατηγό.
1: Βέβαια.
0: Ή όπως έχουμε και μαρτυρίες που σε εκβιασμούς πάλι στην περίοδο της κατοχής, για να απελευθερώσουν κάποιες γυναίκες απαιτούσαν να τους παραχωρηθεί η ραπτομηχανή, διότι η ραπτομηχανή ήταν ένα είδος, ήταν το μέσο παραγωγής και ήταν πανάκριβο βέβαια εκείνη την εποχή.
1: Δεν πήγαινες να αγοράσεις καινούργια.
0: Δεν ήταν κάτι το τόσο εύκολο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ σημαντικό το μέσο, να κατέχεις αυτό το μέσο παραγωγής.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εκδήλωση αυτή. Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, συγγνώμη, ώρα 8.30. Πείτε μου, είναι στον εξώστη του κτηρίου, στον Ταύρο.
0: Μάλιστα, στον Ταύρο, στον εξώστη του κτηρίου.
1: Είναι κεντρικό φαντάζομαι κτίριο αυτό,
0: Ναι,
1: είναι
0: στο
1: πολιτιστικό ίδρυμα, ωραία, Ομίλου Πειραιώς.
0: Είναι ένα παλιό εργοστάσιο το οποίο το έχουν, στο οποίο είναι εκεί οι εγκαταστάσεις του πολιτιστικού ίδρυματος.
1: Ωραία, θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και θα γίνει και ένα ταξίδι στο χρόνο πίσω. Δεκαετία, 30, 40, 50.
0: Ναι, ξεκινάμε από παλιά και δείχνουμε και τη μεταμόρφωση, με το μετασχηματισμό του επαγγέλματος, το οποίο ξεκίνησε, άνθησε μεταξύ 30 και 70.
1: Και το 70 και αρχίζει πτώση.
0: Από το 70 με την εμφάνιση του έτοιμου ενδύματος ρούχου πλέον, να άρχισε να φύγει αυτό το επάγγελμα. Οπότε έχουμε τη μετατροπή των ελεύθερων επαγγελματιών, των μοδιστρών, οι οποίες γίνονται βιομηχανικές εργάτριες στην ουσία, δουλεύοντας φασόν, δουλεύοντας τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Τότε που πάντως ταξίδι σε μια άλλη Ελλάδα. Τότε, ας πούμε, που έλεγες πάω στη μοδίστρα και ήταν σαν να λες πάω στο σούπερ μάρκετ, πάω στο μπακάλικο.
0: Ναι,
1: ήταν
0: πιο
1: κοινό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσούκα. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Δέδες Τσούκας, ιδρυτικό μέλος της ομάδας προφορικής ιστορίας Καλυθέας Τζιτζιφιών. Λοιπόν, Δευτέρα 6 Ιουλίου, 8.30, στον εξώστη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, στον Ταύρο, αν θέλετε, πραγματικά. You can run on for a long time, run on for a long time. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων εμείς και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ερθνιούς Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Πήρα του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά όσων βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία. Το παιδί φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του. Παράνομη έκρινε την αυριανή 24ωρη απεργία των ναυτεργατικών σωματείων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Ο αγώνας μας αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, διαμηνύουν τα σωματεία. Στη Γαλλία, στον απόϊχο του πρόσφατου κύματος καύσωνα, 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές που ενισχύθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους κατά μήκος των ακτών στη Μεσόγειο. Συνολικά 245 Ευρωπαίοι πυροσβέστες θα συνδράμουν τη χώρα μας στη φετινή αντιπυρική περίοδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Οι πρώτες αποστολές αναμένονται στα μέσα Ιουλίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ρίτα Αντωνοπούλου ακούμε. Ρίτα Αντωνοπούλου τώρα θα καλησπερίσουμε γιατί την έχουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε πολύ σύντομα, πλησιάζουν τέλος πάντων οι μέρες, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, μια υπέροχη και μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Εκεί θα φέρετε εσείς, οι πολύ αγαπημένοι του φίλοι και καλλιτέχνες, τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου στο κοινό, που όχι απλά δεν τον ξεχνάει, δεν τον ξεχνάει καθόλου και ας περνάνε τα χρόνια.
1: Σωστό. Σωστό και δίκαιο θα πω εγώ.
0: Έτσι. Η γνωστή παρέα, εσύ, Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, ναι. Δημήτρης, ναι. Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης. Έχετε μοιραστεί πολλές στιγμές, πολλές συναυλίες, πολλά μουσικά χιλιόμετρα. Και η Μαρία, ναι. Παπαγεωργίου. Έτσι, ναι. Και μην ξεχάσουμε, έτσι. Το μαέστρο, το Θύμιο Παπαδόπουλο. Τον αγαπημένο του Θάνο, έτσι. Το alter ego του. Έπρεπε να γίνει αυτό το καλοκαίρι, δεν γινόταν καλοκαίρι τώρα χωρίς Θάνο.
1: Έπρεπε να γίνει και είχε και καιρό να γίνει έτσι κάτι μεγάλο για το Θάνο κεντρικό. Ναι. Και νομίζω ότι θα γίνει και σε ένα πολύ ωραίο θέατρο. Δεν έχουμε ξαναπαίξει για τον Θάνο στο Λυκαβητό. Είμαι στην καρδιά του καλοκαιριού. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι που θα το θυμόμαστε, δηλαδή, και εμείς το περιμένουμε.
0: Ρίτα, εσύ τώρα που κάπως έτσι περνάνε τα χρόνια, αλλάζει μέσα σου αυτή η απώλεια. Πώς το έχεις επεξεργαστεί? Γιατί είσαι συνεχώς, βρίσκεσαι μπροστά και δίπλα με το Θάνο, μουσικά, καλλιτεχνικά. Έχει κάπως αυτό καταλαγιάσει, έχει πάρει άλλη μορφή? Πώς το βιώνεις?
1: Να σου πω, από την αρχή ήταν λίγο περίεργο. Μάλλον στην αρχή ήταν αρκετά περίεργο όταν έφυγε ο Θάνος και μου πήρε και πάρα πολύ καιρό για να κάνω εγώ κάτι προσωπικά σαν αφιέρωμα στον Θάνο. Όμως αυτό που διαπίστωνα ακόμη και τότε, πέρα από την έλλειψη που μπορεί να ένιωθα είτε στη ζωή είτε πάνω στη σκηνή, ήταν ότι με έναν τρόπο, επειδή ακριβώς μας έβαλε μέσα στο έργο του με τέτοιον τρόπο, όσους συνεργαστήκαμε μαζί του και συμπορευθήκαμε.
0: Και εδώ συγγνώμη να πω, ναι. κάτι που ίσως ο κόσμος μπορεί, νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί πια, αλλά να το πούμε, ότι ο Θάνος, οι συνεργάτες του, ήταν οι άνθρωποι της ζωής του, ήταν οι φίλοι του, είχε τέτοια αγάπη και γενναιοδορία.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν ξέρω πώς μπορούμε αυτό να το επικοινωνήσουμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια και δεν συμβαίνει. Έτσι να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω άλλον άνθρωπο αυτού του Βεληνικούς που να έχει τους συνεργάτες του τόσο κοντά του και τόσο μέσα στη ζωή του, όπως ο Θάνος, με τέτοια αγάπη και τέτοια απλοχεριά. Οπότε και για μας που ήμασταν έτσι δίπλα του, ήταν μια οικογένεια όλο αυτό. Άρα και μέσα από τη μουσική που μοιραστήκαμε, μέσα από το έργο του, εγώ κάπως νιώθω, να σου πω την αλήθεια, ότι έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να υπάρξω και χωρίς αυτό. Δηλαδή μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, σαν να γεννήθηκα κι εγώ, μέσα στην πορεία μου, ας πούμε, στο μουσικό στερέωμα το ελληνικό. Οπότε θεωρώ ότι η μουσική του, το έργο, τα τραγούδια του είναι μέσα μου, σε κάθε κύτταρό μου δηλαδή. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, είμαι πάνω στη σκηνή, εννοείται ότι θα πω και τραγούδια του Θάνου. Άρα όταν γίνεται ένα αφιέρωμα για τον Θάνο, το θεωρώ απολύτως αυτονόητο να είμαι εκεί μαζί με τους συναδέλφους μου, τους αγαπημένους, και να πούμε τα τραγούδια του μαζί με τον κόσμο. Γιατί αυτή ήταν και η επιθυμία του Θάνου πάντα. Δηλαδή η σχέση του με τον κόσμο ήταν μοναδική.
0: Μα ποιος
1: τον παρακολουθούσε με τα χρόνια το γνωρίζει.
0: Και ποιος μπορεί να ξεχάσει την τελευταία του συναυλία που ήταν. Εντάξει, ήταν άρρωστος ο Θάνος. Δεν ξέρω πού βρήκε τη δύναμη. Ήταν ένα από τα πιο συγκινητικά πράγματα που έχω ζήσει ως θεατής. Και επειδή ευτυχώς υπάρχει και το βίντεο, είναι πολύ ωραίο. Κάποιος μπορεί πραγματικά να πάει να το δει στο YouTube. Τι ωραία που υπάρχει.
1: Και για εμάς ήταν φοβερό. Δηλαδή και για εμάς που ξέραμε όλο αυτό που συνέβαινε και το τι περνούσε αυτός ο άνθρωπος, ήταν πραγματικά, έλεγες, πού τη βρίσκει αυτή τη δύναμη, πώς μπορεί και το κάνει, πώς παίζει τους αυτανάνους, πώς είναι έτσι.
0: Ναι, έπαιρνε τρομερή δύναμη από τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Αγαπούσε πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Από τον κόσμο και από τη μουσική του. Από όλο αυτό που έκανε. Ήταν η ζωή του, του Θάνου.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: γι' αυτό και το συνέχιζε μέχρι τέλους.
0: Άρα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, έτσι, στο ανηφορίζεται στο Λυκαβητό.
1: Ακριβώς.
0: Με τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Εσύ, Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία Παπαγεωργίου και φυσικά ο Θύμιος Παπαδόπουλος, ο μαέστρος. Μπορεί κάποιος να αγοράσει και εγώ θα είμαι εκεί και θα το χαρώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ρίτα, σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό
0: σου βράδυ. Γεια.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κινηματογράφο. Γεια σου Τάσο μου. Τάσος Δερτιλής είναι στην παρέα μας.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Θάνος. Σ' αρέσει ο Θάνος που ακούς, δεν ξέρω εγώ. Με δυσκολία το σταμάτησα το τραγούδι.
1: Βέβαια μ' αρέσει.
0: Πώς να μη σ' αρέσει.
1: Όταν ήμουν μικρός και πρώτο άκουσα τη μουσική πράξη στο Μπρέχτ, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Λέω, αυτό δεν το έχω ξανακούσει το πράγμα. Τι είναι αυτό?
0: Ήταν πάρα πολύ σπουδαίος ο Θάνος Μικρούτσικος και νομίζω ότι αυτό θα το αντιλαμβανόμαστε και οι επόμενες γενιές και
1: φυσικά
0: θα εδραιώνεται. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός.
1: Έχει κάνει τουλάχιστον 3 αριστουργήματα.
0: Ναι.
1: Μόνο για αυτά.
0: Ναι. Τι, πώς πάει η εβδομάδα
1: η
0: καινούργια? Γιατί έχουμε καινούργια κινηματογραφική εβδομάδα και έχουμε και μια ταινία που κάπως είναι εμπνευσμένη από τον Ωνάση. Δεν ξέρω πώς συνδέεται, αλλά παίζεται και σε έναν κινηματογράφο που περίμενα πολύ να ανοίξει και θέλω οπωσδήποτε να τον επισκεφτώ μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Πώς λέγεται αυτή? Γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
0: Ναι.
1: Λέγεται Πάρτι Γενεθλίων.
0: Πάρτι Γενεθλίων.
1: The Birthday Party.
0: Ναι. William Dafoe.
1: Ο Γουίλιαμ Νταφό παίζει κάποιον που θα μπορούσε να είναι ο Αριστοτέλης Ωνάσης.
0: Α, okay.
1: Η ταινία εξελίσσεται στη δεκαετία του 70, σε μια βραδιά όπου οργανώνει ένας πλούσιος Έλληνας επιχειρηματίας πάρτι γενεθλίων για τα 25 χρόνια της άστατης, ας πούμε, κόρης του, την οποία προσπαθεί να μαζέψει. Να μαζέψει από τα πάρτι για να μην χαθεί η οικογενειακή περιουσία, βλέποντας ότι πλησιάζει το τέλος του ουσιαστικά και τα όσα έχει μαζέψει θα γίνουν σκόνη. Η ταινία είναι ουσιαστικά με αφορμή αυτό το πάρτι μια αναπόληση της ζωής του, των επιτευγμάτων του, των ψεμάτων που έχει πει, των ηθικών που έχει παραβεί, διάφορα πράγματα πολύ ωραία.
0: Είναι, άρα είναι
1: ψυχογράφημα.
0: Ψυχογράφημα
1: είναι. Βασισμένη σε ένα μυθιστόρημα ενός Ελληνοβρετανού συγγραφέα, πολιτογραφημένος πλέον Βρετανός Έλληνας είναι ο Πάνος Καρνέζης, ο οποίος ζει αρκετά χρόνια τώρα στο Λονδίνο και μας έχει δώσει ενδιαφέροντα μυθιστορήματα και παλιότερα. Αυτό γράφτηκε το 2007.
0: Α, έχουν περάσει χρόνια.
1: Έχουν περάσει χρόνια, αλλά το βιβλίο παραμένει επίκαιρο.
0: Πάρα
1: ήταν
0: πολύ
1: η σειρά του να μεταφερθεί στο σινεμά.
0: Πολύ ωραία.
1: Βασικός παραγωγός βέβαια, εκτός από τον Γουίλιαμ Νταφό, που φαντάζομαι ό,τι και να κάνει θα είναι ιδανικός αυτό που κάνει. Γιατί και εγώ αύριο θα πάω να το δω αυτό. Παραγωγός είναι ο δικός μας ο Γιώργος Καρναβάς της Heretic. Είναι μια ελληνική εταιρεία παραγωγής η οποία ας πούμε δουλεύει στην Ευρώπη κυρίως. Έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα, μεταξύ των οποίων το Τρίγωνο της Θλίψης.
0: Α, το Τρίγωνο της Θλίψης, ναι.
1: Ο Γιώργος Καρναβάς είναι ένας σπουδαίος παραγωγός. Έχει κάνει και το Inside, πάλι με τον Γουίλιαμ Νταφό, έχει δουλέψει μαζί.
0: Σωστά.
1: Επίσης ένα άλλο καλό στοιχείο αυτής της ταινίας είναι η πρωταγωνίστρια. Την κόρη, η Βικ Κάρμεν Σόνε, Δανέζα, ανερχόμενη, νομίζω είναι από τις μεγάλες ελπίδες του ευρωπαϊκού σινεμά στο μέλλον, είναι μικρή, είναι 30 χρονών ακόμα, είχε παίξει στο Κορίτσι με τη Βελόνα πριν από 2 χρόνια με την Τρίνε Ντίρνχολ, μια ταινία που είχε ακουστεί αρκετά στα ευρωπαϊκά βραβεία.
0: Άρα αυτή, λοιπόν, τρομερό ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτή η ταινία.
1: Γενικά είναι μια ευρωπαϊκή ταινία, αφού και ο σκηνοθέτης είναι Ισπανός, ο Μιγγέλ Άγκελ Χιμένεθ, ο οποίος έχει ξανακάνει ταινία στην Ελλάδα, το Παράθυρο στη Θάλασσα.
0: Ναι.
1: Έχει και άλλο ελληνικό ενδιαφέρον η ταινία. Παίζει ο Χρήστος Τέριογλου, ο Αντώνης Τσοτσόπουλος, η Ελσα Λεκάκου, έχουν κάποιους δεύτερους ρόλους.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι μας αφορά γενικά.
0: Όχι, και εγώ πιστεύω πραγματικά αυτή η ταινία τώρα έτσι κι αλλιώς θέλω να τη δω. Τώρα με έχει φτιάξει. Θα πάω οπωσδήποτε.
1: Ναι, διότι έχει ένα ελληνικό στοιχείο, έχει κάτι καλοκαιρινό. Προφανώς είναι μια καλοκαιρινή βραδιά σε ένα ιδιωτικό νησί.
0: Ναι.
1: Λούσο, μυστήριο και ψυχολογικά.
0: Τα έχει όλα. Το έχει.
1: Ακριβώς,
0: χρήματα.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα
1: και
0: έχει
1: χρήμα.
0: Τα έχει.
1: Αν δεν υπάρχει χρήμα σε μια τέτοια ταινία.
0: Πού να υπάρχει.
1: Εντάξει.
0: Στην τσέπη μας.
1: Τι
0: άλλο υπάρχει.
1: Υπάρχουν. Καταρχήν, πάμε στην πρόσκληση. το αγγλόφωνο, αγγλοσαξονικό μάλλον remake, γιατί είναι αμερικανο-βρετανική συμπαραγωγή, του ή από πάνω, του sentimental, του Cesc Gay, του Ισπανού.
0: Okay.
1: Είναι και συγγραφέας και θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης. Η ταινία είχε γυριστεί, το έργο είχε γραφτεί το 2015, είχε ανέβει με μεγάλη επιτυχία σε διάφορες σκηνές και στην Ισπανία και στην Ελλάδα έχει ανέβει δύο φορές. Και πρόσφατα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Το 20 το είχε μεταφέρει επίσης με μεγάλη επιτυχία στο σινεμά. Αυτός είχε γυρίσει και το Τρούμαν, αν θυμάσαι μια παλιά ταινία με ένα σκύλο.
0: Όχι.
1: Ένα αργεντίνικο.
0: Προσπαθώ, δεν μου έρχεται τώρα, τέλος πάντων.
1: Και αφορά δύο ζευγάρια, εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους,
0: ναι,
1: που μένουν σε δύο διαμερίσματα πάνω και κάτω,
0: ναι,
1: και οι από κάτω ακούν τους από πάνω που κάνουν φασαρία κατά τη διάρκεια του σεξ.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν τους αφήνουν να κοιμηθούν. Και κάποια στιγμή αποφασίζουν να τους καλέσουν σε δείπνο για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση.
0: Α, να τους κάνουν παρατήρηση, ας πούμε. Τίποτα, περιπλέκεται η κατάσταση.
1: Όχι απλώς περιπλέκεται. Βγαίνουν διάφορα αποθυμένα. Βγαίνουν μυστικά. Βγαίνουν, αποκαλύπτονται.
0: Αυτό το σενάριο,
1: οποία...
0: γιατί εμένα μου είναι οικείο. Γιατί είναι σαν να το έχω
1: ξαναδεί.
0: Το έχουμε ξαναδεί, έτσι.
1: Ναι, το 2020. Με ισπανικό cast. Okay. Έπαιζε ο Χάβιερ Κάμαρα. Τώρα παίζει το έχει γυρίσει η Ολίβια Ουάιλντ, η οποία είναι
0: να σου πω, δεν ξέρω αν μ' αρέσει εμένα αυτή. Γενικά δεν ξέρω αν τη συμπαθώ.
1: Σαν ηθοποιό, εντάξει, δεν θα
0: μου είναι ασήμαντη. Αλλά...
1: Στα σκηνοθέτης αποδεικνύεται καλή όμως.
0: Α, είναι καλή. Ωραία, εντάξει.
1: Στα σκηνοθέτης.
0: Ναι.
1: Και εντάξει, το ατού της είναι τα μάτια της, ως γνωστόν. Τα τεράστια αυτά μια μάτια.
0: Εντάξει, τώρα το θέμα για σκηνοθεσία, αν κάτι
1: το
0: γίνεται.
1: Το δεύτερο ατού της ταινίας αυτής είναι ο Γιώργος Μαυροψαρίδης στο μοντάζ.
0: Α, μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και το μεγάλο ατού είναι οι πρωταγωνιστές. Έντουαρντ Νόρτον, η Πενέλοπε. Το λέω και το
0: σε κατάλαβα, ναι, η Πενέλοπε Κρούζ.
1: Είναι πάρα πολύ καλή στο ρόλο αυτό. Η Ολίβια Ουάιλντ που παίζει την πρωταγωνίστρια,
0: ναι,
1: και ο Σεθ Ρόγκεν που παίζει το σύζυγό.
0: Και αυτό μου αρέσει, και αυτός μου αρέσει πολύ, γιατί καλός. Θέλω να τον βλέπω σε τέτοιους ρόλους.
1: Πιστεύω ότι σαν ταινία είναι καλύτερη από το ισπανικό πρωτότυπο.
0: Α, σπάνιο αυτό.
1: Έχει καλύτερο ρυθμό, καλύτερο μοντάζ, πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, το μοντάζ βέβαια.
1: Ένα καλοκαιρινό βράδυ, καλό είναι, εντάξει.
0: Ωραία, άρα
1: έχει
0: έχουμε...
1: αρέσει και σαν θεατρικό στο ελληνικό κοινό.
0: Τέλεια, έχουμε αυτές τις δύο επιλογές. Μ' αρέσουν και
1: έχουμε
0: οι δύο
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Τρίτη επιλογή όμως.
0: Α, τρίτη καλή, δυνατή, για πες.
1: Καλή, δυνατή επιλογή. Ράσελ Κρόου. Ο Ράσελ Κρόου παίζει σε μια ταινία που λέγεται The Get Out. Βασίζεται σε ένα νουάρ μυθιστόρημα. Είναι ένα νεονουάρ αστυνομικό με αρκετά χιουμοριστικά στοιχεία. Η ιστορία ενός Αλβανού μετανάστη στο Λος Άντζελες που έχει, ύστερα από 20 χρόνια έχει κάνει καριέρα στον κόσμο της νύχτας σαν επιχειρηματίας, έχει κλαμπ επιτυχημένα, αλλά ουσιαστικά ξεπλένει λεφτά μαφιόζων, ναρκωτικών. Κάποια στιγμή γίνεται η στραβή, κάτι δεν πάει καλά, ανακατεύονται τρεις ίντριγκες σε αυτή την ταινία με πολύ καλό τρόπο, έχει πολύ καλό σενάριο. Είναι η ιστορία αυτού που θέλει να αφήσει πλέον το κλαμπ και τη νύχτα και να αποσυρθεί σε ένα ξωτικό νησί με την καλή του, γιατί έχει και μεγάλη διαφορά ηλικίας με την καλή του και τα προβλήματα υγείας, εντάξει, τα δείχνει η ταινία, να μην τα πω από
0: όχι,
1: εδώ.
0: Όχι, όχι, να μην τα πεις.
1: Και επίσης υπάρχει το FBI που τον παρακολουθεί μυστικά, υπάρχουν οι μαφιόζοι που δεν αισθάνονται καλά όταν συμβαίνει η στραβή και τον κλέβουνε. Υπάρχει το στοιχείο της, το περίεργο, ας πούμε, ο καταλήτης, ένας νεαρός καθηγητής που εκβιάζεται από έναν αστυνομικό για να κάνει κλοπές. Είναι ένα ωραίο μπέρδεμα, θυμίζει παλιά 90s thriller του Hollywood τύπου Mel Gibson και τα λοιπά, και το βλέπεις πολύ ευχάριστα.
0: Ωραία.
1: Είναι μια όμορφη ταινία. Και υπάρχει και τέταρτη ακόμα επιλογή.
0: Τέταρτη, μα τι εβδομάδα είναι αυτή.
1: Αυτό είπα, είναι πολύ καλή. Υπάρχει ο θάνατος του Ρομπέντο Δασόν.
0: Και μετά έχουμε και, θυμίζω, Οδύσσια.
1: Με τον Hugh Jackman.
0: Όχι, σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η Οδύσσια.
1: Όχι, είναι στις 16 του μήνα.
0: Από όσο θυμάμαι, έχουμε να μείνει τέτοιο.
1: Έχουμε για την Οδύσσια.
0: Ναι.
1: Εισιτήρια δεν ξέρω αν υπάρχουν. Διότι
0: έχουν αρχίσει και γίνονται.
1: Και εξαντλούνται τέτοιο. Τουλάχιστον στα village, από τη, στα multiplex γενικά. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και εξαντλούνται τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Όπου γίνεται η προαγορά.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Θα δείξει. Λοιπόν, η τελευταία μας επιλογή είναι ο Ρομπέν των Δασών, ο θάνατος του Ρομπέν των Δασών, με ένα υπέροχο Hugh Jackman. Είναι ουσιαστικά η αποκαθήλωση της ιστορίας του καλού κλέφτη των δασών της Μεσαιωνικής Βρετανίας. Είναι μια ταινία σκληρή, σκοτεινή, στα όρια του γκορ. Έχει φοβερές σκηνές βίας.
0: Mm-hmm.
1: Και μας δείχνει έναν Ρομπέν των Δασών που θέλει να αποσυρθεί, αλλά διάφοροι που τον καταδιώκουν δεν τον αφήνουν ήσυχο, καταλήγει σε ένα μοναστήρι. Δηλαδή η ιστορία του Ρόμπιν και της Μάριαν, ουσιαστικά εδώ γίνεται η ιστορία του Ρομπέν και μιας καλόγριας που τον περιθάλπει και τον κάνει να αναλογιστεί για την αμαρτωλή ζωή του.
0: Να.
1: Είναι πολύ ωραία ταινία φυσικά, αλλά είναι σκληρή.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν είναι για όλους.
0: Εντάξει.
1: Αλλά όσοι πάνε, αυτό πλέον will be rewarded.
0: Okay. Ωραία. Τέσσερις ταινίες. Δεν έχουμε παράπονο.
1: Όχι.
0: Διαφορετικές, ενδιαφέρουσες, πάρα πολύ ωραία.
1: Και δεν είπα και το Manhunter που βγαίνει σε επανέκδοση. Το κλασικό 40 χρονών ταινία του Michael Mann.
0: Θα πάει καλά αυτό. Καλά, δεν το συζητώ.
1: Ναι, είναι η πρώτη γνωριμία με το Hannibal Lecter, αυτή η ταινία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχει πράγμα, όρεξη να έχετε να πάτε σινεμά αυτή
0: την εβδομάδα. Ναι, όρεξη και χρόνο.
1: Και χρόνο, ναι.
0: Και ωραίο θερινό, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο τώρα με Σαββατοκυριακό.
1: Νομίζω ότι παγκοσμίως πρωτοτυπούμε σε αυτό το τομέα. Τα θερινά στην Ελλάδα είναι υπέροχα. Είναι απλά υπέροχα.
0: Είναι υπέροχα. Και τώρα που έχουν εξελιχθεί και έχουν τα ποτάκια και τη δροσίτσα.
1: Δεν το συζητώ. Όλα. Δεν υπάρχει να πεις ότι αυτό δεν παίζει καλά, διότι όλα είναι προσαρμοσμένα, έχουν ψηφιακές προβολές, έχουν πολύ καλό ήχο, οπότε δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα.
0: Ναι. Όχι, είναι υπέροχα. Τάσο Ντερτιλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σε διαβάζουμε.
1: Το Grand Magazine.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Φυσικά.
1: Ας ελπίσουμε να μην κάνει πολύ ζέστη αυτές τις μέρες.
0: Ναι, μακάρι.
1: Και αν κάνει, μπυρίτσα.
0: Και σινεμαδάκι.
1: Και
0: να είσαι καλά, γεια σου, γεια.

Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής. Εμείς τώρα θα τα ξαναπούμε αύριο, φυσικά αύριο Παρασκευή 3 του μηνός. Για τότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Λοιπόν, τώρα να σας ευχαριστήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε, έτσι. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβιαν Νικολοπούλου στον ήχο και μετά ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή. Λοιπόν, τα είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο, καληνύχτα, γεια γεια.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μία ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και προσπάθεια φανατισμού κατηγόρησε σύσσωμη η αντιπολίτευση την κυβέρνηση κάνοντας λόγο για διχασμό και προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης μιας αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο από τις 6 το πρωί. Τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλοών και Κρουαζιέρας. Όμως τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν πειθαρχούμε σε δικαστικές αποφάσεις που υπονομεύουν τους αγώνες και τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου, Νέστορος, στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στα Ηπειρωτικά. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας και Βαγγέλη Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία, αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Αρής, η Βίβια Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου μας, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές, όπως πάντοτε, ο Γιώργος Τσολάκης. Άλλη μια δύσκολη μέρα και βαριά επικαιρότητα, η οποία μας απασχόλησε από νωρίς και σαν απόνερα βέβαια του τραγικού γεγονότος που είχαμε από χθες τα ξημερώματα με αυτήν την τριπλή επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες από την αντιτρομοκρατική που τις έχει αναλάβει για τον εντοπισμό των δραστών αυτών των τριών επιθέσεων με εμπριστικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Επιθέσεων που είχαν και ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ένας θάνατος που συγκλώνησε, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Μόνο μιλούμε για την μητέρα της, του στελέχους, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Να πούμε ότι στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έπειτα από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, όπου και εστάλει ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν φοβόμαστε την τρομοκρατία. Και θα ήθελα τώρα στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο τον Στέλιο τον Νικητόπουλο στην Θεσσαλονίκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι.
0: Αρχικά για την συγκέντρωση αυτή, ουσιαστικά τι έγινε, αν το καταλάβαμε καλά Στέλιο, δημιουργήθηκε και μια συμβολική ανθρώπινη αλυσίδα προκειμένου να αγκαλιάσει, όπως δήλωσε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, την οικογένεια Νέστορα, η οποία έζησε αυτή την τραγική απώλεια. Και μην ξεχνούμε ότι νοσηλεύεται ακόμη και η Αφροδίτη Νέστορα, αλλά και ο σύζυγος της εκλειπούς. Έτσι.
1: Ακριβώς Βαγγέλη, το απόγευμα έγινε λοιπόν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο πολιτών και μελών της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΒ. Συγκέντρωση αντίθεση στη βία αλλά και για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στα θύματα της τριπλής επίθεσης που στέρισε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Ήταν εκεί μεταξύ άλλων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Φορούσαν μπλουζάκια που έγραφαν «Δεν σας φοβόμαστε» και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα. Να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης επισκέφθηκε στη συνέχεια και το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα.
0: Μεταφέρθηκε, να πούμε, από το Ιπποκράτειο στο Παπα-Νικολάου, έτσι. Το είχε προαναγγείλει εδώ στο Earth News και ο αρμόδιος υπουργός υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, μεταφέρθηκε από το Ιπποκράτειο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, καθώς το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου διαθέτει ειδική μονάδα εγκαυμάτων. Η Αφροδίτη Νέστορα έχει εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού, κυρίως στα χέρια και στα πόδια. Τα χέρια της χρειάζονται πολύ φροντίδα και δίνουν σε αυτό το θέμα προτεραιότητα οι γιατροί. Επίσης, θα χρειαστεί να μείνει για ημέρες ακίνητη. Έχει, να πούμε, και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόχο φωνής, δηλαδή βραχνάδα, αλλίωση της φωνής. Αναπνέει πάντως χωρίς μηχανική υποστήριξη. Να σημειώσουμε ακόμη ότι η Αφροδίτη Νέστορα ίσως χρειαστεί να κάνει και πλαστική εγχείρηση λόγω των εγκαυμάτων. Η μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου είναι η μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα για περιστατικά εγκαυμάτων. Τη διαχειρίζονται από κοινού εντατικολόγοι και πλαστικοί χειρουργοί. Όσο για τους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο, ο πατέρας δηλαδή της Αφροδίτης Νέστορα και άλλοι δύο ένικοι, η κατάστασή τους είναι καλύτερη και αύριο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο, Βαγγέλη.
0: Και υπάρχει και άλλος ένας ένικος, άκουσα να το λέει γιατρός εκεί στην πνευμονολογική του Ιπποκρατίου, ο οποίος πήγε αναζητώντας βοήθεια στο νοσοκομείο, το παρέμπεψαν παρόλα αυτά επειδή το πρόβλημά του ήταν καρδιολογικό, όπως μας είπε.
1: Μια γυναίκα.
0: Μια γυναίκα από το σοκ, έτσι. Από το σοκ που υπέστη εξαιτίας αυτού του συμβάντος, αυτής της επίθεσης, η οποία έγινε στην πιλωτή της πολυκατοικίας τους. Είχαμε άλλες δύο επιθέσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θρηνήσαμε και το θύμα και είχαμε και τους υπόλοιπους τραυματίες, έτσι, για να το θυμίσουμε και στους ακροατές μας, Στέλιο. Η φωτιά ήταν τόσο έντονη στην πιλωτή, πέρασε στο κλιμακοστάσιο και έντονος καπνός άρχισε να μπαίνει και μέσα στα διαμερίσματα και κάπου εκεί η γυναίκα, η άτυχη Βάγια Νέστορα, μαζί με την κόρη της, επιχείρησαν να κατέβουν στο ισόγειο προκειμένου να δουν αν μπορούν με κάποιο τρόπο να σβήσουν με πυροσβεστήρες την φωτιά αυτή. Και εκεί, όπως μας είπες, είχε και αναπνευστικά εγκάβματα αντιμετωπίζει η Αφροδίτη Νέστορα, με δεδομένο ότι εισέπνευσε αέρα ο οποίος ήταν πραγματικά καυτός.
1: Και εκεί έγιναν δύο εκρήξεις, κατέβηκαν να δουν τι γίνεται μετά την πρώτη και έγινε δυστυχώς και η δεύτερη. Mm-hmm. Και υπάρχει βέβαια μια μεγάλη έρευνα, μια εκτεταμένη έρευνα της αντιτρομοκρατικής, ώστε να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον τόπο των επιθέσεων, ενώ υλικό από κάμερες σε ακτίνα χιλιομέτρων βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών της αστυνομίας. Να πούμε ότι η στιγμή των επιθέσεων στα σπίτια της Αφροδίτης Νέστορα και του Σάββα Αναστασιάδη έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.
0: Κατά πάσα πιθανότητα οι δράστες φαίνεται να είναι τρεις, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι ώρας. Έτσι, τώρα δεν ξέρουμε αν υπήρχε και κάποια άλλη υποστηρικτική ενδεχομένως ομάδα, αλλά προς το παρόν όλες οι πληροφορίες συντείνουν σε αυτό, ότι οι δράστες ήταν σίγουρα τρεις.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη.
0: Μάλιστα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, και το μήνυμα το οποίο έστειλαν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν την εκδήλωση εκεί, έξω από το Ιπποκράτειο, με αυτή τη συμβολική κίνηση, όπως είπαμε, δημιουργώντας μια ανθρώπινη αλυσίδα. Φορούσαν λευκά μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», και σταδιακά έτσι σχημάτισαν αυτήν την αλυσίδα γύρω από το Ιπποκράτειο, όπου μέσα βέβαια βρίσκονται και οι τραυματίες. Να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
2: Μας πόνεσαν, μας πλήγωσαν, αλλά δεν τους φοβόμαστε. Θέλω να στείλω ένα πολύ ήχηρο μήνυμα ότι εμείς οι απλοί νεοδημοκράτες δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και μέχρι οι δικαστές να τους στείλουν ακριβώς εκεί που ανήκουν. Ισόβια στη φυλακή.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8, πάντοτε είστε συντονισμένοι, και προτού επιστρέψουμε στο θέμα της ημέρας, να σας πούμε ότι υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο βαθύλακο του Δήμου Χαλκιδόνου στην Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 25 πυροσβέστες εκεί με 7 οχήματα αλλά και 2 αεροσκάφη μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας. Η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Απολωνία Θεσσαλονίκης επίσης κατασβέστηκε. Επιστρέφουμε τώρα για να δούμε, γιατί είναι έντονες οι αντιδράσεις που υπάρχουν για το συγκεκριμένο ζήτημα και την εξέλιξη αυτή την τραγική που είχε η τριπλή επίθεση σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News σοκαρισμένος, όπως όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Υπενθυμίζω ότι νοσηλεύεται ακόμη ο άνθρωπος και έμαθε ότι έχασε την σύζυγό του. Σοκαρισμένος λοιπόν για την επίθεση που οδήγησε στο χαμό της. Να τον ακούσουμε.
1: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
0: Την εγκληματίες είναι το μόνο σίγουρο, όπως είναι δεδομένη και η δέσμευση της πολιτείας ότι οι εγκληματίες αυτοί θα εντοπιστούν, θα βρεθούν και θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει, δηλαδή ενώπιον της δικαιοσύνης. Το κλίμα είναι βαρύ και στην γειτονιά της οικογένειας Νέστορα, ένικος της πολυκατοικίας, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, περιέγραψε τις πρώτες στιγμές έπειτα από την έκρηξη, όπου η Βάγια Νέστορα αναζητούσε βοήθεια.
2: Που έβαλε την κυρία Νέστορα στο δεμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες, τον είχα στην βεράντα και της έδωσα τις πρώτες βοήθειες, μία μάσκα, ένα νερό.
0: Και δυστυχώς μετά ακολούθησε το μοιραίο. Ο πνευμονολόγος στο Ιπποκράτειο, Δρόσος Τσαβλής, ενημέρωσε και για την ένικο, το είπαμε νωρίτερα, και με τον Στέλιο τον Νικητόπουλο, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά με καρδιολογικό πρόβλημα.
3: Εισήχθηκε μια τρίτη ένικος της πολυκατοικίας, η οποία αντιμετώπισε όμως ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και αναγκαστήκαμε και τη διακομίσαμε στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Είναι σε καλή κατάσταση, ελεγχόμενη.
0: Μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημέρωσε τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι είναι ζήτημα χρόνου ο εντοπισμός των εμπλεκόμενων, που φαίνεται, όπως είπαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από την Θεσσαλονίκη, να ήταν σίγουρα τρεις.
4: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο

0: Φυσικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την δρομοκρατική, συνδράμου και άλλες υπηρεσίες της δρομοκρατική υπηρεσία ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες, όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
1: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
2: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
0: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
3: Οι εμπριστικές επιθέσεις, όπως είπαμε, ήταν τρεις. Εκτός από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα, χτυπήθηκαν άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκείνο το βράδυ, χθες τα ξημερώματα. Και να πούμε ότι εδώ στο Earth News μίλησαν και οι δύο για τρομοκράτες που κινούνται άνανδρα στο σκοτάδι. Έκανε λόγο ο πρώην βουλευτής του κόμματος, Σάββας Αναστασιάδης.
4: Ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Θερμά συλληπιτήρια. Δυστυχώς οι τρομοκράτες κινούνται άνανδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένικους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου.
3: Για μια δολοφονική ενέργεια εξ αρχής, πριν ακόμη γίνει γνωστό το αποτέλεσμά της, μίλησε το έτερο θύμα εμπριστικής επίθεσης. Είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο οποίος μίλησε επίσης εδώ στο Earth News.
5: Όταν μιλάμε για εμπριστικούς μηχανισμούς και μάλιστα σε κατοικίες που υπάρχουν μέσα οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια. Δεν μιλάμε απλά για ένα τρικάκι ή για ένα λογότυπο στον τοίχο. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άγνωστοι, γνωστοί, πείτε τους όπως θέλετε, είχαν στόχο να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Και οι τρεις στόχοι δεν ήταν στόχοι κατά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στόχοι κατά της Δημοκρατίας.
3: Όπως είπαμε, τις έρευνες για την υπόθεση αυτή, η οποία έχει συγκλονίσει, έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Η Αντιτρομοκρατική, η οποία αναζητά πλέον πόρτα-πόρτα κάθε αξιοποιήσιμο στοιχείο, έτσι ώστε να φτάσει στον εντοπισμό των δραστών των τριών αυτών επιθέσεων με τους μηχανισμούς αυτούς, τους εμπριστικούς, στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και μέσα βέβαια από τα βίντεο τα οποία έχουν συλλέξει και ακόμη συλλέγουν από τα σημεία των επιθέσεων, αλλά και βέβαια από τα ευρήματα τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση. Η Αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι ζήτημα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες και βέβαια αναζητείται και το δρομολόγιο που χρησιμοποίησαν προς και από τους στόχους τους οποίους και έθεσαν. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε ότι σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, την ακούσαμε και νωρίτερα, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, πρωινές διαδρομές είναι θέμα ημερών ή και ωρών η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών αυτών. Φαίνεται ότι έχει λίγο χοντρίνει αυτό το λεγόμενο, αυτή η λεγόμενη επαναστατική γυμναστική. Από κάποιους μένει να φανεί ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι και σε ποιο βαθμό πραγματικά μπορούμε όλοι και σαν κοινωνία αυτούς να τους ανεχτούμε. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς, θα εντοπιστούν οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτούργοι και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ήταν το μήνυμα και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Θα δούμε στη συνέχεια όλες τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο, οι οποίες ήταν έντονες, σύσσωμοι, η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, να πούμε ότι καταδίκασε απερίφραστα και χωρίς αστερίσκους και ναι μεν αλλά τις επιθέσεις αυτές, και που είχαν βέβαια και αυτό τον τραγικό δολοφονικό χαρακτήρα. Βίντεο τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κατέγραψαν την στιγμή αυτή της λάμψης από την έκρηξη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και τον εκοφαντικό κρότο της δεύτερης επίθεσης, γιατί φαίνεται ότι έγινε λίγα δευτερόλεπτα μετά και μια δεύτερη επίθεση. Η αντιτρομοκρατική στα εργαστήρια πλέον αναζητά και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η παρασκευή αυτών των μηχανισμών, ενδεχομένως αν μας παραπέμπουν και σε κάτι άλλο γνωστό από το παρελθόν. Έτσι, και από εκεί και πέρα να δουν το κατά πόσον η ομάδα αυτή, η οποία δημιούργησε αυτή την τριπλή επίθεση με το τραγικό αποτέλεσμα, ποια πλοκάμια έχει και από πού προέρχεται. Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι στην υπόθεση είναι τουλάχιστον 3 άτομα, οι εμπριστικοί μηχανισμοί και στις 3 περιπτώσεις ήταν οι ίδιοι, δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Ανάμεσα στο βιντεοληπτικό υλικό το οποίο και αναζητείται και εξετάζεται, αυτό το οποίο θέλουν να δουν εκτός από τη διαδρομή τους είναι και το από πού ενδεχομένως να παρέλαβαν αυτούς τους εκρηκτικούς, εμπριστικούς μάλλον, μηχανισμούς με το τόσο δυσάρεστο αποτέλεσμα. Είμαστε εδώ πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή στο τέλος της μέρας, χωρίς το Δημήτρη Φαναριώτη. Αυτήν την εβδομάδα κάνει χρήση της κανονικής καλοκαιρινής του αδείας. Στην ρύθμιση του ήχου πάντοτε η Βίβιαν Νικολοπούλου, η Μαρία Σφυρόαιρα είναι στην παραγωγή μας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Εμείς θα επιστρέψουμε καθώς η ώρα πηγαίνει 10:30 και θα πρέπει να περάσουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά όσων βάφτιζαν ακτιβισμό τις καταλήψεις και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας στην Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Το παιδί φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του. Συνελήφθη 43χρονος για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην Φθιώτιδα. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Οι 41 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Παρανομή έκρινε την αυριανή 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Ο αγώνας μας αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, διαμηνύουν τα σωματεία. Στην Βρετανία εντοπίστηκε διεθνές δίκτυο ανδρών που νάρκωναν και κακοποιούσαν γυναίκες. 8 συλλήψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε άλλες χώρες. Καιρός, πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους. Στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Στο τέλος της μέρας επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε τώρα όλη την επικαιρότητα και να έρθουμε λίγο στο πολιτικό σκέλος αυτής της είδησης που πρωταγωνιστεί ήδη από χθες και να δούμε τις αντιδράσεις που είχαμε από όλα τα κόμματα. Είχαμε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, άμεσα αντίδραση. Και να έρθουμε τώρα μιλώντας για την τριπλή εμπριστική επίθεση και το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Πάμε να δούμε το μήνυμα που έστειλε με τη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανέφερε ότι η πολιτεία και η κοινωνία θα πρέπει να υψώσουν ένα ανάχωμα ωριμότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στην τρομοκρατία, όπως είπαμε, ομόθυμη η καταδίκη των επιθέσεων και με σκληρή γλώσσα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τον Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
0: Το ζήτημα, όπως είναι λογικό, κυριάρχησε και στο καθιερωμένο briefing, την πολιτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε εκτεταμένα στο ζήτημα και ρωτήθηκε κιόλας, όπως μπορείτε να καταλάβετε, από αρκετούς συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ. Να τον ακούσουμε.
2: Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτουργή και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
0: Δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στην βία και ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σχολίασε μιλώντας εδώ στο Ed News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης. Να τον ακούσουμε.
3: Δεν αρκεί απλή καταδίκη, διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί. Πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη. Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος. Σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, δεν λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Αυτά από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης εδώ στο Air News Radio. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα, δήλωσε λίγη ώρα πριν το απόγευμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΜΕΚΑ.
4: Υπάρχουν ακόμα μία κατηγορία νοσταλγή της παλιάς κατάστασης, άτομα δηλαδή τα οποία είναι κανονικοί, αναρχικοί, πολλοί εκ των οποίων είναι και εγκληματίες, πολλοί εκ των οποίων έχουν θητεύσει στις φυλακές με ποινές ή έχουν υποδικίες ακόμα και προφανώς οι ίδιοι δεν εμφανίζονται χωρίς όμως να έχουν αλλάξει την ιδεολογία της βίας και του μίσους. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας. Θα συλληφθούν και θα οραπευθούν στη δικαιοσύνη.
0: Θέση για το θέμα έλαβε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος χαρακτήρισε θέμα τιμής τη σύλληψη των άνανδρων, όπως τόνισε, δολοφόνων.
5: Απέναντι στη βία και στην τρομοκρατία δεν υπάρχει καμία ανοχή. Ούτε χώρος για μισόλογα και δικαιολογίες όταν δολοφονούνται άνθρωποι. Για αυτές τις πράξεις δεν υπάρχει ιδεολογικό ή πολιτικό άλοθη, είναι εγκλήματα. Και η ηθική και φυσική αυτοργή δεν πρόκειται και δεν μπορούν να μας φοβήσουν. Η άμεση σύλληψη των άνανδρων δολοφόνων είναι θέμα τιμής. Είναι θέμα τιμής για το κράτος δικαίου και την πολιτεία μας, αλλά και για την πατρίδα.
0: Όπως είπαμε, σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε τα γεγονότα αυτά, τα θλιβερά γεγονότα, με το ακόμη πιο θλιβερό αποτέλεσμα. Και να δούμε, το ΠΑΣΟΚ για ντροπιαστικό περιστατικό για την ίδια τη δημοκρατία έκανε λόγο ο βουλευτής του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
3: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές έχουν να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
0: Θα πάμε να δούμε τα μηνύματα και από τα υπόλοιπα κόμματα τώρα. Η τρομοκρατία δεν έχει καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος.
6: Η τρομοκρατία, η απειλή κατά της ζωής και η άσκηση βίας δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία και είναι σε πλήρη αντίθεση με τα ιδανικά μας και με τις αξίες μας.
0: Στην ίδια γραμμή και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από το Βήμα της Βουλής, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος.
7: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, δήλωσε από την πλευρά του βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Στυλιανός Φωτόπουλος.
8: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
0: Είναι τραγικό να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με τέτοιου είδους επιθέσεις, ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
9: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τον ακούσαμε και νωρίτερα στη δήλωση που έκανε έξω από το Ιπποκράτειο, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Αντένα, κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
10: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίον έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, απάντησε σε όσα είπε ο κύριος Κυρανάκης. Ο Μαρίνος Σκανδάμης είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
11: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσομαι πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, διότι είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
12: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι. Earth News Radio 105,8. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Στην παραγωγή μας η Μαρία Σφουρόερα. Και στις μουσικές επιλογές, όπως τις ακούτε, ο Γιώργος Τσολάκης. Να φύγουμε από το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα και είναι το θέμα των ημερών, και να πάμε λίγο σε αυτή την τραγωδία στο Ρεόκαστρο. Τη ζήσαμε μάλιστα εδώ μέσα από την εκπομπή μας βήμα προς βήμα. Η αλήθεια είναι, μιλούμε για την περίπτωση αυτή όπου στην φωτιά η οποία ξέσπασε εκεί στον οικισμό Λιτή, είχαμε έναν 65χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του, αλλά και το 12χρονο παιδί ενώ της οικογένειας, ενώ η 40χρονη μητέρα νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Τώρα λοιπόν, από τις έρευνες των πυροσβεστικών αρχών, αποκαλύφθηκε η αιτία η οποία προκάλεσε τη φωτιά. Και υπάρχει και βίντεο μάλιστα από αυτό, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ένας οδηγός, περνώντας με το αυτοκίνητό του, πέταξε ένα αναμένο τσιγάρο σε χαμηλή βλάστηση, αλλά με ξερά χόρτα, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από εκεί ξεκίνησε αυτή η οικογενειακή τραγωδία. Χάθηκε ο παπάς, χάθηκε το 12χρονο παιδί, το οποίο εντοπίστηκε, ήταν η δεύτερη σωρός που εντοπίστηκε εκεί στο σπίτι τους, και η μητέρα να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ξέροντας ότι έχει χάσει δύο μέλη από την οικογένειά τους. Είναι φοβερό το πώς μπορεί από μία πράξη που μπορεί να θεωρούμε τόσο απλή και αθώα να οδηγηθούμε σε μία τραγωδία. Ένα τσιγάρο λοιπόν που πέταξε οδηγός περνώντας από δρόμο, από ασφάλτινο δρόμο στην άκρη του, δημιούργησε αυτήν την καταστροφή και είναι φοβερό. Στον επίκεντρο των αρχών, να πούμε, των ερευνών, έχουν τεθεί τρία αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν εκεί από το συγκεκριμένο σημείο την κρίσιμη χρονική περίοδο και καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας. Οι οδηγοί τους, κατά πληροφορίες, έχουν ήδη εντοπιστεί, εξετάζονται από τους ερευνητές του ανακριτικού κλιμακίου της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες ξέσπασε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά, που όπως είπαμε όλα δείχνουν ότι έχει να κάνει με ένα τσιγάρο, μία γόπα. Την πέταξε έξω από το παράθυρο και δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε. Παράλληλα να πούμε ότι η 40χρονη μητέρα, η οποία κατάφερε να διασωθεί, συγκλονίζει με τη μαρτυρία της. Λέει ότι ήταν όλοι στο σπίτι, όλη η οικογένεια ήταν μαζί στο σπίτι, είδαν ξαφνικά την φωτιά να πλησιάζει. Ανοίγοντας την πόρτα είπε, είδα ένα φυτό να καίγεται. Τότε ο άντρας μου είπε, πάμε να φύγουμε. Πήγα προς το αυτοκίνητο, νόμιζα ότι με ακολουθούν και οι δύο. Μπήκα από την πλευρά του συνοδικού. Η φωτιά και η καπνή όμως ήταν τόσο έντονη που δεν έβλεπε. Και όταν μπήκε στο αυτοκίνητο, καίγονταν από την πλευρά του οδηγού. Ύστερα από λίγο είπε, θυμάμαι πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και με έσωσαν. Και η γυναίκα, να πούμε ότι φτάνοντας αφού οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, είπε ότι έχω αφήσει πίσω μου τον άντρα και το παιδί μου. Ο άντρας βρέθηκε νεκρός εκτός του σπιτιού και το παιδί τελικώς βρέθηκε μέσα σε μια ντουλάπα, επίσης έχοντας χάσει την ζωή του. Είναι ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο περιστατικό, όπως βέβαια δυσάρεστο είναι και το άλλο περιστατικό που ακούσαμε νωρίτερα και στο δελτίο μας, το παιδί, τον εξάχρονο, ο οποίος έχασε την ζωή του αφού πνίγηκε μέσα σε πισίνα. Σε πισίνα Βίλα, στην περιοχή Γιάλοβα, στην Μεσσηνία. Η νεαρή γυναίκα από την Αλβανία αδυνατή να πιστέψει πως μέσα σε λίγα λεπτά έχασε το παιδί της, ενώ εκείνη εργάζονταν ως οικιακή βοηθός εκεί στο σπίτι όπου και σημειώθηκε η τραγωδία. Κατά πληροφορίες, το παιδί φαίνεται πως διέφυγε της προσοχής της μητέρας, η οποία εργάζονταν. Κατά που αδιευκρίνιστες συνθήκες λοιπόν βρέθηκε μέσα στο νερό. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της μητέρας, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν ακόμη να της πάρουν κατάθεση. Είναι σε σοκ, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, και αναμένεται να συνταχθεί δικογραφία σε βάρος της με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Έγινε το μεσημέρι σήμερα, όταν η γυναίκα βρίσκονταν εκεί και εργάζονταν. Έγινε όμως ωστόσο το κακό. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τα ελληνοτουρκικά και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου κυριάρχησαν στις συναντήσεις που είχε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους υπουργούς άμυνας και εξωτερικών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας αποτελούν προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ύστερα από την ενημέρωση που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης με τον Νίκο Δένδια. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Λίνα Μπεθάνη.
1: Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ύστερα από την ενημέρωση που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον Νίκο Δένδια. Έμφαση δόθηκε στα ελληνοτουρκικά και στην πόντιση του καλωδίου στην Κάσο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
2: Ο Πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό. Θα ολοκληρωθεί το έργο και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα. Ο εκάστοτε ένικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
1: Υπογράμμισε την ανάγκη για εθνική στρατηγική με σαφείς στόχους.
2: Το ΠΑΣΟΚ με ευθύνη και προτεραιότητα την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων θέτει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας στην προμετωπίδα. Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Με δυνατή, καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης των αποφάσεων.
1: Συνοδευόμενος από τους Δημήτρη Μάντζο, Μιχάλη Κατρίνη και Γιάννη Μανιάτη, ο κύριος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τα βήματα εξυγχρονισμού της αμυντικής θωράκισης της χώρας.
3: Αυτό που λέμε Ατζέντα 2030 είναι προφανές ότι αυτά είναι εθνικά θέματα, δεν αποτελούν ούτε ιδιοκτησία μιας κυβέρνησης, ούτε ενός κόμματος. Άρα, κύριε Πρόεδρε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
4: Έχουμε χρέος ως αξιωματική αντιπολίτευση να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας. Άλλωστε, με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα έχουμε στηρίξει εξοπλιστικά προγράμματα.
1: Στα μέσα Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει ειδική εκδήλωση για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.
0: Και από το ΠΑΣΟΚ να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί στην κόψη του ξηραφιού φαίνεται ότι κινείται η Κουμουνδούρου, με τις ισορροπίες ιδιαιτέρως εύθραυσες και τα αντίπαλα στρατόπεδα να προετοιμάζονται πλέον για την τελική σύγκρουση στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, τη νέα συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί 11 Ιουλίου, την ώρα που οι παρετήσεις τελεχών που οδεύουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζονται. Θυμίζουμε ότι στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή ελήφθη η απόφαση συμπόρευσης με το κόμμα Ελλάς. Παρ' όλα αυτά, η πόρτα φαίνεται ότι είναι κλειστή από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος αυτό που ξεκαθαρίζει και τα στελέχη του κόμματος σε κάθε ευκαιρία είναι ότι δεν όποιος θέλει έρχεται, αλλά χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, και αυτό κυρίως είναι που τονίζει η εσωτερική αντιπολίτευση εντός του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη που διαφωνούν κάθετα με αυτήν την απόφαση από τη στιγμή που δεν υπάρχει επικοινωνία, μιλάμε για τον Νίκο Παπά, για τον Παύλο Πολάκη, για τη Ρένα Δούρου. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα και όλα φαίνεται ότι θα ξεκαθαρίσουν εκεί σε αυτήν την τελική σύγκρουση στην Κεντρική Επιτροπή στις 11 του μήνα είναι προγραμματισμένη να γίνει. Πλειοψηφία και εσωκομματική αντιπολίτευση λοιπόν θα τα πούν εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να κατεβάσει ρολά διαμηνή ή Κουμουνδούρου μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Ο Χρήστος Γιαννούλης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Α, είπε ότι η προσπάθεια για να αποφευθεί η αντιπαράθεση επί της κάλπης δύο ψηφοδελτίων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελλάς, δεν έχει φύγει από την συζήτηση. Πρέπει όμως να έχουμε μια κεντρική επιτροπή που να λύσει τα ζητήματα αυτά, να ξέρουν όλοι όσοι προσέλθουν ότι πρέπει να αποφύγουμε τις αντιπαραθέσεις. Και εμείς πρέπει να πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η ώρα είναι 11.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μία ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ενώ γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και προσπάθεια φανατισμού κατηγόρησε σύσσωμη αντιπολίτευση την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διχασμό και προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης μιας αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο από τις 6 το πρωί τρία ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Όμως τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν πειθαρχούμε σε δικαστικές αποφάσεις που υπονομεύουν τους αγώνες αλλά και τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις τους σε πισίνα κατοικία στη Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες σε αγροτοδασική έκταση στο Καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική από τη μεθοδική διερεύνηση του συμβάντος, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα ισχύσει αύριο σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στη Συρία τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι σε καφετέρια της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο στη συνοικία Αλ-Χαμιντίγια, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων από τις υγειονομικές αρχές στη Δαμασκό.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στα Ηπειρωτικά. Έθριος καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ. Στο Earth News Radio 105,8, στον Ευαγγέλη Σαρή και στο τέλος της μέρας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή στο τέλος της μέρας, εδώ στο Hit News Radio 105,8. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Στις 12 παρατέταρτο, όπως πάντοτε, θα συνδεθούμε με τον αθλητικό μας συντάκτη, προκειμένου να δούμε όλα τα τελευταία νέα από το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έχει πάρει πλέον φωτιά όσο μπαίνουμε προς την τελική του φάση. Και να δούμε καταρχάς, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για την φωτιά αυτή στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης, που έρχονται ντοκουμέντα πλέον που δείχνουν ότι προκλήθηκε από μια γόπα που πέταξε ασυνείδητος οδηγός από το παράθυρο του αυτοκινήτου του. Θυμίζω ότι είναι η φωτιά από την οποία χάθηκε ένας πατέρας και το 12χρονο παιδί, ενώ η μητέρα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Είχαμε και μια εξιχνίαση των αιτιών της χθεσινής μεγάλης αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Καλαποδίου του Δήμου Λοκρών στην Φθιώτιδα. Η πυρκαγιά αυτή αποτελεί μάλιστα μέχρι στιγμής τη μεγαλύτερη αγροτοδασική πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην χώρα μας την φετινή αντιπυρική περίοδο. Από τη διερεύνηση του συμβάντος προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Στο πλαίσιο της προανάκρισης λοιπόν συνελήφθη ένας 43χρονος Έλληνας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Να σημειώσουμε ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 508 διοικητικά πρόστιμα ύψους άνω των 604.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 149 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 136, συντριπτική τους πλειοψηφία, άνω του 90%, αφορούν πυρκαγιές οι οποίες προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 φαίνεται ότι προκλήθηκαν από πρόθεση. Αλλά οι πυρκαγιές εξαμελίας τις δύσκολες περιόδους, που γνωρίζουμε και πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και από τον χάρτη πρόβλεψης επικινδυνότητας πυρκαγιάς που εκδίδει σε καθημερινή βάση η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δεν θα πρέπει να προβαίνουμε σε τέτοιες επικίνδυνες διαδικασίες και εργασίες. Προβλήματα πολύ σημαντικά με τις πυρκαγιές αντιμετωπίζει και η Γαλλία, να πούμε. Είναι 2.000 οι πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες σε δασικές πυρκαγιές, οι οποίες ενισχύθηκαν με την βοήθεια των ισχυρών ανέμων κατά μήκος των γαλλικών ακτών της στην Μεσόγειο. Και ενώ η χώρα είναι αντιμέτωπη παράλληλα με συνθήκες ξηρασίας, και όλα αυτά έπειτα από αυτό το κύμα του καύσωνα που έπληξε την Γαλλία αλλά και πολλές ακόμη χώρες, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης. Πλάνα που μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν αποθήκες αλλά και ένα γιότ να έχουν παραδοθεί στις φλόγες σε μια μαρίνα κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από κατασκηνώσεις και της πόλης και το αεροδρόμιο σε μια πόλη, στην πόλη Περπινιάν, η οποία και έκλεισε εκεί και το αεροδρόμιο. Κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο δύο πυρκαγιές στα περίχωρα της Μασαλίας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Γαλλία. Όμως η μάχη συνεχίζεται για τον περιορισμό μιας άλλης μεγαλύτερης φωτιάς στο διαμέρισμα Ότ με τον πρωθυπουργό Λε Κορνή. Η κυβέρνηση μειοψηφίας του, ο οποίο αντιμετωπίζει τη Δευτέρα πρόταση δυσπιστίας για την αντιμετώπιση κυρίως του κύματος καύσωνα, συμμετείχε σε συνάντηση για την διαχείριση ακριβώς αυτής της κρίσης στην Μασαλία. Και βέβαια να πούμε ότι την ίδια ώρα συνεχίζονται, ενώ μένονται και οι προειδοποιήσεις για πυρκαγιές στην χώρα, μιλούμε πάντοτε για την Γαλλία, συνεχίζονται και οι μάχες για έναν ανεμιστήρα ή για ένα κλιματιστικό στα σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα με ηλεκτρικά και οπουδήποτε αλλού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί έναν ανεμιστήρα. Ας πούμε για τους ανεμιστήρες, το πιο απλό. Χτυπιούνται μεταξύ τους, τσακώνονται και έρχονται στα χέρια για το ποιος θα πρωτοπάρει έναν ανεμιστήρα. Μιλούμε για χώρες και για πόλεις που δεν είναι προετοιμασμένες.
δεν έχουν τις υποδομές για να αντιμετωπίσουν τις θερμοκρασίες που έζησαν μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα λοιπόν προσπαθούν σιγά σιγά να μπουν στη διαδικασία αυτή, να προετοιμαστούν για ένα ενδεχόμενο νέο κύμα καύσωνα που θα έρθει και όπως μας λένε οι επιστήμονες θα πρέπει όλοι να συνηθίσουμε σιγά σιγά, ακόμη και οι χώρες που δεν ήταν μαθημένες στους καύσωνες, όλοι θα πρέπει να συνηθίσουμε και να έχουμε τον τρόπο να δημιουργήσουμε τις συνθήκες προκειμένου να αντιμετωπίζουμε αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν προσπαθούν με κάθε τρόπο να προμηθευτούν με τους ανεμιστήρες, γι' αυτό και γίνονται κυριολεκτικά μάχες στα καταστήματα, περιμένουν ουρές από το πρωί και όταν μπαίνουν μέσα για να προλάβουν, εκεί έρχονται και οι τσακωμοί.

Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, στο Ερυθμός Radio 105,8. Πάμε να δούμε μια χρηστική είδηση που αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δει το μετρό έπειτα από 7 μήνες εντατικών εργασιών στη γραμμή 2, όπου αντικαταστάθηκε το πλέον επιβαρημένο, όπως λένε αυτοί που ξέρουν, τμήμα του δικτύου από τα Σεπόλια μέχρι και την Δάφνη. Το μεγάλο έργο συντήρησης πλέον μεταφέρεται στην γραμμή 3. Οι τεχνικοί προχωρούν σε αντικατάσταση των παλαιών σιδηροτροχιών και την τοποθέτηση νέων, με κάθε τμήμα να έχει μήκος 18 μέτρα και βάρος περίπου 1 τόνου. Είναι μια δύσκολη λοιπόν διαδικασία. Στα άκρα κάθε σιδηροτροχιάς πραγματοποιείται ειδική συγκόλληση, η οποία αναπτύσσει θερμοκρασίες έως και 2.500 βαθμών Κελσίου. Ακολουθεί τρόχισμα και μη καταστροφικός έλεγχος με υπερήχους, ώστε να διασφαλίζεται η άρτια ποιότητα της συγκόλλησης και η απουσία βέβαια ρογμών. Οι εργασίες, να πούμε, ότι πραγματοποιούνται από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη, χωρίς να επηρεάζεται η 24ωρη λειτουργία του μετρό τις Παρασκευές και τα Σάββατα. Το διάστημα αυτό εκτελούνται κάτω από τους σταθμούς Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη, οι οποίοι κλείνουν στις 9:40, 10 παρά 20 δηλαδή το βράδυ, τις ημέρες εργασιών από την Κυριακή μέχρι και την Πέμπτη, ενώ για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 3 διεξάγεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας. Το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περίπου 2 μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, δηλαδή πριν από το τέλος του 2026. Μια είδηση η οποία έχει να κάνει με την οικονομία και την τσέπη μας και ήταν σήμερα η κυρίαρχη, ήταν αυτή που αφορά στις συντάξεις χειρίας και αφορά τουλάχιστον σε 200.000 συνταξιούχων. Διπλό θα είναι το όφελος λοιπόν για χιλιάδες συνταξιούχους χειρίας, από τη μία γιατί καταργείται οριστικά η περικοπή των εν λόγω συντάξεων έπειτα από την πάροδο της τριετίας από την χορήγησή τους, που έφερε αυτήν την μείωση ο νόμος Κατρούγκαλου, και από την άλλη θα συνεχίζεται κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν και δική τους σύνταξη. Η αρμόδια Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μιλώντας στη Βουλή, προανήγγειλε ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα έρχεται σχετική νομοθετική ρύθμιση και οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση των 3 ετών. Ενώ μέχρι σήμερα το ποσοστό αυτό, μετά τα 3 έτη, μειώνονταν αυτόματα με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου στο 35% της αρχικής σύνταξης. Και για παράδειγμα, μια με σύνταξη θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει το 70%, δηλαδή στα 700 ευρώ. Μετά την τριετία η σύνταξη περιορίζεται στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμένει στα 700. Εκτιμάται ότι 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70%, χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου υπολογίζεται περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Τέλος, η αγωνία και για 75.000 συνταξιούχους χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχαν γίνει οι προβλεπόμενες περικοπές και ζούσαν υπό τον φόβο ότι θα κληθούν

0: να επιστρέψουν χρήματα. Οι μειώσεις λοιπόν δεν θα γίνουν, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. 122.000 είναι επίσης οι συνταξιούχοι οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Πλέον το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις. Να δούμε λίγο και το ζήτημα αυτής της πολυκατοικίας, η οποία κατέρευσε στην περιοχή των Πετραλώνων. Εκεί τις αυτοψίες των μηχανικών περιμένουν οι ένικοι, που είδαν τα διαμερίσματά τους να χάνονται μέσα σε μια στιγμή, να καταραίουν. Πρόκειται να λάβουν ακριβείς απαντήσεις, αυτό περιμένουν, για το πού εντοπίζεται η αστοχία. Παράλληλα βέβαια προσπαθούν να βρουν και λύσεις για την επόμενη μέρα. Σε μια στιγμή βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Το ζήτημα είναι, το θετικό είναι, ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα από αυτήν την κατάρρευση. Μιλάμε για ένα τετραόροφο κτίριο. Θα δούμε αμέσως μετά που οφείλεται το ότι δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα, γιατί εδώ στο Earth News Radio 105,8 μίλησε η πολιτική μηχανικός, η οποία εντόπισε έγκαιρα τον κίνδυνο και κάλεσε όλους τους ενίκους να εγκαταλείψουν το κτίριο, να ειδοποιηθούν άπαντες και με αποτέλεσμα να σωθούν κιόλας. Ο Κώστας Τάμου, που βρέθηκε στην περιοχή, έχει το ρεπορτάζ. Κρίσιμο ζήτημα, όπως είπαμε, παραμένει η επόμενη μέρα, αφού αναζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κώστα Στάμου και να επανέλθουμε μετά για να τα πούμε, να ακούσουμε την πολιτική μηχανικό που μίλησε στο σταθμό μας.
1: Νωρίς το πρωί, εδώ στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Δημοτική Αρχή έχει έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία Airbnb, με την πλατφόρμα Airbnb, ώστε να βρεθούν κάποιοι χώροι φιλοξενίας για τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των 7 διαμερισμάτων της τετραόρυφης πολυκατοικίας, η οποία κατέρευσε φυσικά σε πλήρη εξέλιξη. Είναι η έρευνα των αρμοδίων αρχών για το τι ακριβώς προκάλεσε την κατάρρευση. Χθες λοιπόν, εδώ, στο γοράφι, στην οδό Αλκμίνη, στο οικόπεδο που βρισκόταν η τετραόρυφη πολυκατοικία, βρέθηκε κλιμάκιο των μηχανικών της πολεοδομίας που έκανε έναν έλεγχο, στην ουσία τυπικό έλεγχο, από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκδοθεί κανονικά η άδεια οικοδομής για την υποανέγερση οικοδομή, ωστόσο δεν υπήρχε γεωτεχνική μελέτη, γιατί αυτό δεν προβλέπεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Οπότε διαπιστώθηκε αυτό και φυσικά έγινε ένα τυπικό έλεγχο. Θα ακολουθήσει ο έλεγχο από τους πραγματογνώμονες της περιφέρειας, τόσο στις διπλανές πολυκατοικίες, όπως είπαμε, αλλά και στο οικόπεδο στο οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα συντρίμια της τετραόρυφης πολυκατοικίας, ώστε να υπάρχει μια πρώτη εικόνα για το τι προκάλεσε την κατάρρευση. Αυτό που μέχρι στιγμής προκύπτει είναι ότι μιλάμε για ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, το οποίο εξελίχθηκε και προκάλεσε αυτό το ατύχημα.
0: Η πολιτική μηχανικός λοιπόν, η Στελίνα Τσάφου, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και περιέγραψε αυτά τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εντόπισε εγκαίρως τον κίνδυνο και προέτρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο.
2: Περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη μου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
0: Και επειδή παρακολουθούσαμε και όλες τις εξελίξεις από τον διπλό φωνικό σεισμό που χτύπησε την Βενεζουέλα και ακόμη τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη μήπως και βρουν κάποιους επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα μέσα σε αυτή την τεράστια καταστροφή, και η Μαρία Σταθοπούλου εδώ από το Earth News βρίσκεται απεσταλμένη μας εκεί και μεταδίδει. Εκεί λοιπόν, όταν ακούσαμε για την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας εδώ μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα, σοκαριστήκαμε. Όμως, όπως ακούσαμε, η κυρία Τσάφου ήταν εκεί και προειδοποίησε εγκαίρως και γλιτώσαμε τα χειρότερα. Είχαμε και μια σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Ρόδο αλλά και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων. Είναι καθησυχαστική η εικόνα, αφού δεν διαπιστώθηκαν ζημιές, υποδομές ή κατοικίες κλπ. Στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων το μεσημέρι στις 2 με τον Γρηγόρη Νιάκα μίλησε ο καθηγητής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο κ. Κώστας Παπαζάχος, ο οποίος εμφανίστηκε καθησυχαστικός.
3: Τυπικό σεισμός του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο σεισμός, ένα σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάσο είναι σχετικά περιορισμένες. Είναι κάτω από 5% στην Κάρπαθο, στον σταθμό του οσοσκοπίου που είναι εκεί, και στην Κάσο επίσης ότι τα εξεδάφη τη μικρή τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθία, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων.
0: Έχουμε συνηθίσει ούτως ή άλλως, είμαστε μια σεισμογενής χώρα, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς και να είμαστε προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο. Τώρα, επειδή η ώρα πλησιάζει 11:30, εμείς θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο τρία άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά όσων βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας στην Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στην Μεσσηνία. Το παιδί φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της μητέρας του. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Συνελήφθη 43χρονος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην Φθιώτιδα, η πυρκαγιά προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Παράνομη έκρινε την αυριανή 24ωρη απεργία των αυτεργατικών σωματείων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά. Ο αγώνας μας αφορά πρωτίστως την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, διαμηνύουν τα ναυτεργατικά σωματεία. Καιρός, πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, στη συχνότητα του Air News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, στον ήχο μας η Βίβια Νικολοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Η ώρα είναι 11:35 πρώτα λεπτά. Και να πούμε ότι είναι σημαντικό για όσους ενδεχομένως να σκόπευαν ή να σκοπεύουν να ταξιδέψουν σε απεργία για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας. Προχωρά αύριο, Παρασκευή είναι, 3 Ιουλίου, αύριο η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Πιο συγκεκριμένα να πούμε, η κινητοποίηση των ναυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τα ξημερώματα στις 6 το πρωί αύριο Παρασκευή και πρόκειται να λήξει στις 6 το ξημέρωμα πρωί Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει και συγκέντρωση αύριο στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο ή απεργία. Θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, όπως είναι λογικό. Ειδικότερα το πλοίο Fast Ferries Άνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει τις αναχωρήσεις του με προορισμό την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, ενώ δεν θα γίνουν ούτε οι διαδρομές της επιστροφής, αλλά και το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα, για το πλοίο Εκατερίνη Π αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάρο, την Άξο, την Τίνο και την Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια προκειμένου να αποφευθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία τους στα λιμάνια. Τώρα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα 69 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται μέχρι στιγμής η λεγόμενη μαύρη τρύπα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του οργανισμού. Το αποκάλυψε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, κατά την διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή. Το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ είναι μια μεταρρύθμιση που ήρθε για να μείνει και είναι κρίμα που στηρίχθηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Σχολίασε μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
1: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Εν πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
0: Σε μια λαμπερή εκδήλωση τώρα να περάσουμε που βρίσκεται σε εξέλιξη την επέτειο των 250 χρόνων από την ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών γιορτάζει η πρεσβεία της χώρας εδώ στην Ελλάδα στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με οικοδέσποινα την Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ με εκατοντάδες προσκεκλημένους μεταξύ των οποίων στελέχη της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, επιχειρηματίες και άλλοι παράγοντες της κοινωνικής, καλλιτεχνικής και γενικότερα από τον ελληνικό χώρο, στο κάλεσμα να πούμε ότι μεταξύ άλλων έχουν ανταποκριθεί και δίνουν το παρόν ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Οικονομίας Χάρης Θεοχάρης, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, αρκετοί ακόμη βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και από το Πασόκ, ο Δημήτρης Μάντζος, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Μιχάλης Κατρίνης, είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων εκεί, ο κύριος Χάρης Δούκας, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η Μαρία Καριστιανού δίνει το παρόν εκεί. Να πούμε ότι στο μήνυμά της η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στο πρόγραμμα των F-35 στο οποίο θα συμμετάσχει η χώρα μας. Μίλησε αναλυτικά γι' αυτό, είπε ότι σύντομα η Ελλάδα θα ενταχθεί σε μια επιλεγμένη ομάδα συμμάχων που διαθέτουν το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος πολλαπλού ρόλου στον κόσμο, το F-35. Όταν η Ελλάδα είπε εντάξει το F-35 στην πολεμική της αεροπορία, θα επιχειρεί με το ίδιο ακριβώς αεροσκάφος που χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία, και αυτό σημαίνει ότι όταν η Ελλάδα επιχειρεί δίπλα στις αμερικανικές δυνάμεις ή μαζί με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρχει κανένα κενό στον σχηματισμό ούτε καμία υστέρηση στις επιχειρησιακές δυνατότητες. Πρόκειται για το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος που έχει πετάξει ποτέ στην Ελλάδα και θα είμαστε υπερήφανοι που θα επιχειρούμε μαζί σας. Συνολικά η Αμερικανίδα πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους. Η παραγωγή τους, να πούμε, ότι ξεκινά το 2027 τον F-35, ενώ οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν από το 2028 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα πρώτα αεροσκάφη αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα το 2030, οπότε και θα ενταχθούν στην 117 τέργα μάχης στην Ανδραβίδα. Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την κυρία Γκυλφόιλ και να πάμε σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση Hooligan, η οποία εξαρθρώθηκε με πλήθος επιθέσεων αλλά και παράλληλη διακίνηση ναρκωτικών, που φαίνεται ότι ήταν και η βασική πηγή εσόδων της οργάνωσης. Πρόκειται και κυρίως για οπαδούς οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Τώρα το σε ποια ομάδα ανήκουν δεν χρειάζεται να το πούμε, πάντως επιτίθενταν σε αντίπαλες ομάδες. Φαίνεται να είχαν προβεί σε επιθέσεις σε οπαδούς του Ατρομήτου, της Λάρισας και του Ολυμπιακού. Με βιτρίνα και ένα πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε ως κίνημα, λειτουργούσε το παράρτημα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης των Hooligan σε σύνδεσμο του Περιστερίου. Ήταν γνωστός ως West Block. Τα γραφεία του τα χρησιμοποιούσαν, ως φαίνεται, ως ορμητήριο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 άτομα, 39 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 10 έχουν ήδη συλληφθεί. Ανάμεσα τους είναι και ανήλικοι, όπως είπαμε. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ συνελήφθησαν και 7 γονείς για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων. Η εγκληματική οργάνωση ήταν υπεύθυνη για πλήθος επιθέσεων σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων. Διακινούσαν, όπως είπαμε, όμως και ναρκωτικά, πραγματοποιούσαν εκβιασμούς και είναι επίσης υπεύθυνοι για ληστεία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχαν πραγματοποιήσει σκληρές επιθέσεις σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων και μερικές από τις πλέον χαρακτηριστικές επιθέσεις για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι ήταν μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα, ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΛ το Σεπτέμβρη του 25. Οι δράστες είχαν προκαλέσει και φθορές σε αρκετά αυτοκίνητα και είχαν και επιτεθεί με καδρόνια στους φιλάθλους της άλλης ομάδας και μετά τη λήξη του αγώνα μπάσκετ Παναθηναϊκός Περιστέρη τον περασμένο Μάρτιο είχαν προβεί σε επεισόδια, ενώ για τη διακίνηση ναρκωτικών δημιουργούνταν ακόμη και χρέη από κάποια μέλη της οργάνωσης που για να τα καλύψουν πραγματοποιούσαν εκβιασμούς, ακόμη και στοχευμένους εμπρισμούς σε οχήματα και σε ένα μίνι μάρκετ, πράξη που επίσης έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Η ώρα όμως έχει περάσει και νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι ώρα έχει πάει. Ώρα Μουντιάλ, ώρα για Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, χθες με ξενύχτησε, η αλήθεια είναι, το παιχνίδι του Βελγίου, έτσι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Νομίζω η Σενεγάλη προσπαθεί να βρει ένα light όρο. Της προσφέρανε οι Βέλγοι την πρόκριση, γιατί ήταν... δεν είχαν καλή απόδοση, αλλά στο τέλος ανταπόδωσαν. Έτσι το δώρωστε και σε 3 λεπτά οι Βέλγοι τα γύρισαν όλα τούμπα με 2 γκολ.
0: Τέτοια ώρα χθες ήταν 1-0 υπέρ της Σενεγάλης και μου έλεγες ότι, δηλαδή έδειχνες ότι δεν πίστευες ότι θα παραμείνει αυτό το σκορ. Μέχρι να πάω στο σπίτι είχε γίνει 2-0. Μέχρι να κάνω ένα γρήγορο ντους είχε γίνει 2-2. Και το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Οπότε εκεί με καθήλωσε πλέον.
2: Κοίταξε, όταν το Βέλγιο είναι μια καλή ομάδα με έμπειρους παίκτες, και όταν βρίσκεται μια ομάδα λίγο χαλαρή, την πληρώνουν. Έτσι, για 5 λεπτά χαλαρώσαν οι
0: παίκτες. Και ήταν αρκετό, έτσι. Ήταν αρκετό.
2: 3 λεπτά, 2 γκολ, έτσι. Mm-hmm. Και μετά στην παράταση... το καθοριστικό γκολ και οι Βέλγοι είναι στην επόμενη φάση.
0: Μάλιστα. Και πάμε να δούμε και το υπόλοιπο πρόγραμμα πώς είχε
2: δημιουργηθεί. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε την αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία. Οι Ισπανοί κερδίζουν 2-0.
0: Είναι στο 2-0.
2: Ως τώρα νομίζω πραγματικούν την καλύτερη τους εμφάνιση. Είναι, από τα 4 παιχνίδια που έχουν δώσει νομίζω είναι το καλύτερο παιχνίδι. Εντάξει, μπορεί η Αυστρία να μένει σούπερ ομάδα, αλλά είναι στους 32 και είναι μια καλούτσικη ομάδα. Δεν έχει απειλήσει καθόλου η Αυστρία, ενώ ο Ισπανοί και τα 2-2-0 και θα μπορούσε να πετύχει παραπάνω γκολ. Οπότε δείχνουν ότι επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αυτές που λέγαμε ότι θα είναι το φαβορί, ένα από τα φαβορί για το Μουντιάλ. Και σύμφωνα ως τώρα τουλάχιστον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα μπορεί να γίνει στην συνέχεια, δεν προλαβαίνουν μάλλον, έγινε και πολλά στα πολλά λεπτά, νομίζω θα πάει στην επόμενη φάση εύκολα η Ισπανία. Το καλό μάτς της βραδιάς είναι σε 2 ρίτσες, Πορτογαλία-Κροατία.
0: Στις 2 ξεκινά?
2: Ναι, 2-2, ναι. Mm-hmm. Παραδοσιακές δυνάμεις και 2 ευρωπαϊκές.
0: Το πιο δυνατό μάλλον θα είναι αυτό το μάτς, ναι.
2: Η Πορτογαλία και για μένα ήταν, δεν το έχει αποδείξει ως τώρα, ότι θα είναι από τις ομάδες που θα διεκδικούσαν το τρόπαιο, όχι με τις ελπίδες που θα είχε η Ισπανία και η Γαλλία, αλλά είχε δείξει καλούς παίκτες που στην Ευρώπη φέτος πήγαν πάρα πολύ καλά. Τώρα δεν το έχουν δείξει και αυτοί. Ούτε ο Ρονάλντο δείχνει ικανός να πάρει την ομάδα και να προχωρήσει πολύ, λέω, όχι να κερδίσει μικρότερα παιχνίδια όπως έγινε, αλλά να το δούμε απόψε πάνω στην Κροατία του Μόντριτς. Γι' αυτό νομίζω θα είναι μια ωραία αμφίροπη αναμέτρηση. Και τα ξημερώματα, 5 η ώρα, Ελβετία κόντρα στην Αίγυπτο. Νομίζω η Αίγυπτος είναι η ομάδα που μάλλον έχει περισσότερες πιθανότητες. Είναι μια καλή ομάδα από την Αφρική, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερη από την Ελβετία και νομίζω ότι αυτή θα πάρει την πρόκριση. Οπότε και τα μεταβριανά παιχνίδια και τελειώνουμε φάση των 32 και πάμε εκεί που θα είναι ακόμα πιο ωραία τα παιχνίδια στη φάση των 16.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν μας τα χαλάσει ο καιρός, έτσι, γιατί έρχεται καύσωνας.
2: Ναι.
0: Έφτασε επειδή φοβούνται και για ενεργειακούς λόγους στη Νέα Υόρκη ο δήμαρχος να προτείνει στον κόσμο να μην βάζουν χαμηλότερα από τους 25,5 βαθμούς Κελσίου τα κλιματιστικά, προκειμένου να μην αντιμετώπιση η μεγαλούπολη των Ηνωμένων Πολιτειών πρόβλημα ενεργειακό, έτσι, να μην έχουμε κανένα blackout. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Οπότε... Εκτός από αυτό, εγώ δεν το έφτασα εκεί. Εγώ το έφτασα στο ανθρώπινο, ότι είναι διαφορετικά. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι είναι προχωρημένο καλοκαίρι. Και παίζουν εδώ και πολύ, αν όχι 12 μήνες, 10 μήνες σίγουρα. Και ξαφνικά να παίξουν με 35, 40 και με υψηλή υγρασία, mm-hmm. είναι αρκετά δύσκολο. Εγώ δεν λέω ότι το βάλω ενεργειακό που και αυτό είναι στο τραπέζι, αλλά για τους αθλητές ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζουν κάτω από αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Οι Αργεντίνοι πάντως το barbecue αυτό που κάνανε στο τέτοιο δεν το σταματάνε και διάβαζα ότι στην μετακίνησή τους προς το Μαϊάμι για το επόμενο παιχνίδι τους στον έλεγχο στις αποσκευές τους mm-hmm. βρέθηκε ο αναπτήρας που χρησιμοποιούν στο barbecue
2: και τα μέλη
0: και τους σταμάτησαν, τους καθυστερούσαν, ο Μέση εκεί γελούσε γιατί ήξερε περί τίνος πρόκειται, ναι, και κυκλοφορεί ένα τέτοιο βιντεάκι. Πάντως είναι ιδιαίτερος χαρούμενοι και πάνε δυνατά οι Αργεντίνοι, έτσι. Έχουν τη διάθεση και την ψυχολογία, νομίζω.
2: Κοίταξε, σίγουρα έχουν όλοι αυτοί οι παίχτες και οι ομάδες που έχουν υψηλές προσδοκίες και μία αγωνία. Από την άλλη όμως είναι και χαρά, δεν το κάνουν κάτι με το ζόρι. Mm-hmm. Είναι το χόμπι. Το όνειρο το παιδικό τους έχει γίνει και πράξη και σε αυτή τη φάση το διασκεδάζουν, έτσι. Το να παίζουν ποδόσφαιρο, πάνε και καλά. Αν δεν κερδίζανε, θα υπήρχε κρίνια. Εφόσον όλα πάνε καλά, υπάρχει έτσι και καλή διάθεση. Όταν δεν κερδίζει η ομάδα, υπάρχει κρίνια και λιγότερη χαρά. Αφού κερδίζει, νομίζω είναι όλοι τους χαρούμενοι. Πάντως αυτό που λες εσύ με το βιντεάκι, στο Twitter και όχι μόνο, mm-hmm. κυκλοφορεί, έτσι, που έχει πέσει κάποιο κινητό, έτσι, από το αεροδρόμιο mm-hmm. πάνω στο Μέση και το χαίρεται. Mm-hmm. Μπορεί να το νομίζω και να πει τώρα τι μου λες τώρα και εσύ, αλλά γελάει, έτσι, με τον έλεγχο που περνάει. Και αυτό όλα αυτά είναι τσάρτερ, έτσι, δεν είναι σίγουρα ο καθένας Μέση, όταν είναι με μια πτήση που ταξιδεύουμε όλοι μας, θα έχει και τον απαιτούμενο έλεγχο. Όταν όμως υπάρχουν τσάρτερ, είναι η έλεγχη διαφορετική. Αλλά και εδώ ήταν αρκετά αυστηρή και απέναντι στους οποίους έχεις δίκιο πάνω απέναντι στην ομάδα της Αργεντινής.
0: Θεωρείς ότι οι παίκτες πρωταγωνιστές θα συνεχίσουν έτσι να σέρνουν το κάρο και στα υπόλοιπα μάτς, γιατί
2: τώρα
0: λέμε πόσο σημαντικό ρόλο παίξανε μέχρι τώρα τα βαριά ονόματα, έτσι, και όχι το σύνολο, αλλά κυρίως τα βαριά ονόματα που μπήκαν μπροστά τη δύσκολη στιγμή.
2: Τώρα τα παιχνίδια είναι. Αν πάει μία ομάδα στο τελικό είναι 16, 8, 4, 2. Είναι maximum 4 παιχνίδια. Όσο προς το τέλος, ναι, μεν η κούραση, αλλά και η προσμονή να πας στο τελικό σου δίνει, νομίζω, περαιτέρω οδύση. Οπότε είτε Μέση, είτε Μπαπέ, είτε ο Χάλαντ, όποιος θα μπορέσει να βοηθήσει θα το κάνει και νομίζω και θα το χαρεί πολύ περισσότερο.
0: Μάλιστα. Τώρα εδώ πέρα τα δικά μας δεν έχουμε κάτι που να τρέχει ιδιαίτερα σημαντικό, Δημήτρη.
2: Τώρα είναι ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ mm-hmm. είναι στην περίοδο προετοιμασίας, είναι στην Ολλανδία, νομίζω και οι δύο Ολλανδοί, στην Ολλανδία, γιατί είναι οι πρώτοι που θα παίξουν προκριματικά, αλλά από χώρια είναι η παρουσίαση του Βαγγέλη Μαρινάκη, mm-hmm. του νέου γηπέδου στο Καρεσκάκι, το νέο Καρεσκάκης, έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Οπότε είδαμε τη μακέτα για το νέο γήπεδο. Θα είναι καλώς εκ των πραγμάτων 53.000 θεατών, το μεγαλύτερο της χώρας, και θα είναι τελείως διαφορετικό από το ήδη έτσι καλό Καρεσκάκι. Mm-hmm. Είναι καλό, ευτυχώς δηλαδή, όλες οι ομάδες έχουν έτσι σύγχρονα γήπεδα που είναι καλό για μας τους πελάτες να πηγαίνουμε σε καλύτερα γήπεδα, γιατί νομίζω και η συμπεριφορά μας είναι ανάλογη όταν μπαίνεις σε ένα καλό γήπεδο.
0: Έχεις απόλυτο
2: δίκιο. Παλαιό.
0: Και νομίζω ότι το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με τα καλά γήπεδα που έχει δημιουργήσει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, έτσι, ότι υπάρχει άλλος σεβασμός. Έρχεται και το γήπεδο του Παναθηναϊκού, έρχεται η αναβάθμιση του γήπεδου του Ολυμπιακού, όπως μας είπες, Δημήτρη. Για δύο χρόνια βέβαια θα αγωνίζεται στο ΑΚΑ, έτσι, δεν υπάρχει,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Εντάξει, είναι και άλλο, θέλω και κουβέντα, γιατί είναι πλέον και κάμερες mm-hmm. και οι ομάδες είναι αυστηρές οι ίδιες με τους θεατές, παύλα πελάτες, παύλα παδούς. Δηλαδή θα δουν το Βαγγέλη και το Δημήτρη να πετάνε ένα μπουκάλι που το Δημήτρη και το Βαγγέλη θα ξαναμπούν στο γήπεδο. Το έχουν κάνει όλες οι ομάδες αυτό mm-hmm. σε διάφορες περιπτώσεις. Αποβάλανε τους θεατές, παύλα πελάτες από το γήπεδο ισόβια. Ώστε μετά ο Θανάσης, η Μαρία και ο Γιώργος να μην το ξανακάνουν, γιατί ξέρουν ότι θα ξαναμπούν στο γήπεδο. Και ποινές μετά από την δικαιοσύνη, αλλά οι ίδιες οι ομάδες αποβάλλουν αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε όλοι είναι... προσέχουν λίγο παραπάνω από ό,τι προσέχανε στο παρελθόν.
0: Και νομίζω ότι το αξίζουμε, Δημήτρη, αξίζουμε καλύτερα γήπεδα, αξίζουμε καλύτερο αθλητισμό, έτσι και αποτελούν δικλείδες ασφαλείας και τα μέτρα αυτά, τα έντονα, οι κάμερες κλπ. Αποτελούν δικλείδα ασφαλείας για να μην έχουμε παρατράγουδα. Και υπάρχουν φορές, κακά τα ψέματα, που χρειάζονται.
2: Ναι, είναι με το αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, πλέον η βία δυστυχώς είναι εκτός γήπεδου. Mm-hmm. Μπορεί στα γήπεδα να είναι κύριοι και κυρίες, αλλά τα υπόλοιπα όμως είναι, το έχουμε βλέπουμε με τις ομάδες τους οργανωμένους που έχουν αναβαθμιστεί εισαγωγικά, έτσι, η βία που ασκούσανε στο παρελθόν με τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Παλιότερα ήταν ένα ξυλίκι, να το πω πολύ λαϊκά, μεταξύ των οπαδών, και εκεί είχαμε παρατράγουδα, αλλά τώρα όπως βλέπουμε είναι το μισό. Ο μισός ποινικός κώδικας αφορά τους οργανωμένους οπαδούς.
0: Και λέγαμε και αυτό. Αυτό έλεγα την είδηση λίγο πριν συνδεθούμε, Δημήτρη.
2: Για, ακούγα, ναι,
0: για μία ακόμη εγκληματική οργάνωση, η οποία εξηλώθηκε από τις αρχές και συνελήφθησαν 10-39, περιλαμβάνονται στη δικογραφία, άτομα συνολικά, οι οποίοι εμπλέκονται σε όλο τον ποινικό κώδικα. Έτσι δεν το συζητούμε. Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν και απόψε κοντά μας.
2: Χαιρετώ.
0: Καλά μάτς. Λοιπόν, και εμείς κυρίες και κύριοι, καταρχάς να πω ότι υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής, από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και για ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Να πω ότι υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ από την αντιπολίτευση, εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Νίκης, που καταψήφισαν, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και επειδή πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, την πρόγνωση και για τον αυριανό καιρό, από την Όλγα Παπαυγούλη η πρόγνωση, τη μετεωρολόγο μας.
3: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 35 βαθμούς το μεσημέρι και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά, με πιθανότητα για λίγες μπόρες. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και πιθανόν καταιγίδες προς το βράδυ στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
0: Τώρα στη Βουλή, για την οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, είχαμε και σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου με φόντο τις βομβιστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα θα πρωταγωνιστήσει στην πολιτική αντιπαράθεση και τις επόμενες ημέρες, αυτή η τραγωδία που είχαμε στην Θεσσαλονίκη με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρωταγωνιστήσει, όπως είπαμε, και τις επόμενες μέρες. Εμείς τώρα σιγά σιγά θα σας αφήσουμε, καθώς κοντεύει μεσάνυχτα και έρχεται δελτίο ειδήσεων. Ήμασταν εδώ στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Αρής, στον ήχο η Βίβιαν Νικολοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Καλό σας βράδυ.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν 3 άτομα που κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 72χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Από εμάς δεν θα δείτε ούτε να καίμε την πόλη, ούτε να βανδαλίζουμε, ούτε να καταστρέφουμε. Το μόνο που θα δείτε από εμάς είναι μια ανθρώπινη αλυσίδα που αγκαλιάζει την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η τραγωδία στην Θεσσαλονίκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους βάφτιζαν ακτιβισμό της καταλήψης και πρόσφεραν πολιτική ομπρέλα στους εγκληματίες να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια μη αποφυλάκησης τρομοκρατών. Για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και προσπάθεια φανατισμού κατηγόρησε σύσσωμη η αντιπολίτευση την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διχασμό και προσπάθεια πολιτικής αξιοποίησης μιας αποτρόπαιας εγκληματικής πράξης. Καταργείται με νομοθετική ρύθμιση η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση προβλέπει ότι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς μείωση στο 35%, ενώ όσοι είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για σήμερα από τις 6 το πρωί 3 ναυτεργατικά σωματεία στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλοών και Κρουαζιέρας. Όμως τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι ανεξαρτήτως της δικαστικής απόφασης η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, δεν πειθαρχούμε σε δικαστικές αποφάσεις που υπονομεύουν τους αγώνες και τις δίκαιες διεκδικήσεις μας. 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας στην Γιάλωβα του Δήμου Πύλου Νέστορος στην Μεσσηνία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ο μικρός φέρεται να ξέφυγε της προσοχής της και λίγη ώρα αργότερα η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το παιδί βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα. Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πύλου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη σύλληψη ενός 43χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για την φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη σε αγροτοδασική έκταση στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, από την μεθοδική διερεύνηση του συμβάντος, προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει σήμερα σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στην Συρία τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν κατά την βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε εχθές το μεσημερί σε καφετέρια της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο στην συνοικία Αλ-Χαμιντίγια, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων από τις υγειονομικές αρχές στην Δαμασκό.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, έθριος καιρός στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν τρία άτομα που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες. Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία πραγματοποίησε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», τιμώντας τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Η υπόθεση προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε όσους, όπως είπε, παρήχαν πολιτική κάλυψη σε ακραίες πρακτικές να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την στάση του στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για καλλιέργεια κλίματος διχασμού και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και την ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπερψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. Κομμουνιστικό Κόμμα Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, ενώ όσοι είχαν υποστεί μείωση στο 35% θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελής πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει για σήμερα από τις 6 το πρωί τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλοών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν κανονικά στην κινητοποίηση, τονίζοντας πως δεν θα συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση. Η ΣΕΑΤΖΕΤ πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο σήμερα προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Κυκλάδων λόγω της απεργίας. Τραγωδία σημειώθηκε στην Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα εξάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας. Το παιδί βρίσκονταν με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στο σπίτι. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, στο κέντρο υγείας της Πύλου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη 43χρονος για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο καλαπόδι του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Παράλληλα, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μεγάλα πύρινα μέτωπα που μένονται κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες του πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε καφετέρια της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Συρίας.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις σήμερα στα ηπειρωτικά, έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς, πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν... ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε δολοφονική ενέργεια της επιθέσης με εκρηκτικούς μηχανισμούς, σημειώνοντας ότι στοχοποιήθηκαν 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνδέονται με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων και απέδωσε ευθύνες σε όσους επέδειξαν ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εκτιμώντας πως η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτός στόχος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των 3 εμπριστικών υποθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Οι αρχές αναλύουν υλικά από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούν 3 άτομα που επέβαιναν σε 2 μοτοσικλέτες. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τιμώντας τη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε όσους, όπως είπε, παρήχαν πολιτική κάλυψη σε ακραίες πρακτικές να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ενώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του στο ζήτημα της τρομοκρατίας. Από την πλευρά της η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για καλλιέργεια κλίματος διχασμού και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και την ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν. ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, ενώ όσοι είχαν υποστεί μείωση από στο 35% θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία που είχαν εξαγγείλει για σήμερα από τις 6 το πρωί 3 ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια της Ραφίνας, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Εφοπλιστών, Ταχυπλών και Κρουαζιέρας. Ωστόσο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν κανονικά στην κινητοποίηση, τονίζοντας ότι δεν θα συμμορφωθούν με τη δικαστική απόφαση. Η C-Jets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Κυκλάδων. Τραγωδία σημειώθηκε στη Γιάλωβα Μεσσηνίας, όπου ένα 6χρονο παιδί έχασε τη ζωή του όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα κατοικίας. Το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια. Παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών στο κέντρο υγείας Πύλου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Συνελήφθη 43χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο καλοπόδι του Δήμου Λοκρών Θιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή. παράγγειλα λόγω του πολύψινδρου κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίες. Περίπου 2.000 πυροσβέστες επιχειρούν στο μεγάλο πύρινο μέτωπο που μένεται κατά μήκος των γαλλικών ακτών της Μεσογείου. Η ισχυρή άνεμη, η παρατεταμένη ξηρασία και οι συνέπειες των πρόσφατου κύματος καύσωνα δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση σε καφετέρια της Δαμασκού κοντά στο δικαστικό μέγαρο, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της Συρίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νυφώσεις στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 3 του μηνός. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605. Πάμε να ξεκινήσω μεν.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, σε όλη την ράδιο παρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένος όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημερίζω όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Και για τη συνέχεια έχουμε μια γλυκερία με μια σχεδία.

Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα, η οποία μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Αφιέρωσε, μου λέει, το επόμενο στον Αλέκο και σε όλη την παρέα που είμαστε εδώ βάρδια

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάς ή κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακτήρι.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.

0: Η Κωνσταντίνα από τα Πετράλωνα μου γράφει, γιατί δεν μιλάτε, λέει, κύριε Ευθυμίου. Προτιμάς την αγριοφωνάρα μου από το να ακούσεις όμορφα τραγούδια. Τέλος πάντων, αστειεύομαι, και για να μιλήσεις πρέπει να έχεις κάτι να πεις. Δεν είναι να μιλάς για να μιλάς.
1: Κάποια νύχτα ξαφνικά.
0: Όταν είναι να πω κάτι,

Άμα όμως έχεις ίδια φωνή, λέει, με την καψούρα, τότε είναι άσχημα τα πράγματα. Δηλαδή, η φωνή μου σου θυμίζει κάποιον. Φαίνεται θα είμαστε από το ίδιο χωριό. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Για πάμε με το επόμενο. Ηλίας Κροναρίδης, τραγουδάει Αντώνη Βαρδί. Αντιδρώ.

0: αφιερώνεις, λέει, σε όλο τον κόσμο, στον ηχολήπτη σου, δεν αφιερώνεις ένα τραγούδι. Να το αφιερώσω το επόμενο. Α, είναι κενότης κιόλα που του αρέσει.
1: Κι περισπούδας τι πισωπατήσαν, στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας καθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε, σε τούτους τους άμυρους καιρούς.

Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να προσφέρει να μη δούμε το αίμα στα σώματα. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα.

Παλέψαμε, δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι, κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι «Το μάνα μου». Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει «Το μάνα μου». Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου, νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με το medley του αείμνηστου Μητροπάνου, Αλίμονο και δύο νύχτες. Θα έρθει ο Ρισβάσα μας δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του χαρακτήρισε δολοφονική ενέργεια τις επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη που είχαν στόχο τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τραγικό απολογισμό το θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις συνδέονται με την εκένωση συγκεκριμένων χώρων και απέδωσε ευθύνες σε όσους επέδειξαν ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Παράλληλα επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, εκτιμώντας πως η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας παραμένει εφικτός στόχος. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίσια αμοιβή ανδρών και γυναικών και ένταξη υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Υπέρ ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελληνική Λύση δήλωσαν παρόν, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη καταψήφισαν. Με νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Οι δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος που είχε περικοπεί στο 35%. Η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε την πρώτη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για την ανατροπή πώλησης κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Άγκυρας και ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία, τόνισε η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας στη δεξίωση για τη 250η επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και επιχειρηματικών κύκλων. Παράνομη έκρινε το πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργία ναυτεργατικών σωματείων της Ραφίνας που ξεκινά στις 6 το πρωί. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στην κινητοποίηση αγνοώντας τη δικαστική απόφαση. Η Sea Jets πραγματοποιεί δρομολόγια από το Λαύριο προς νησιά του Βόρειου Αιγαίου